0: 102,6.
1: Je vous allume.
0: After Hours.

Best 92,6. After hours.

0: 92,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

Με αυτό ξεκινάμε σήμερα. Πώς επιλέγω το πρώτο τραγούδι τώρα, μήνυμα πρωί-πρωί. Πώς επιλέγεις το πρώτο τραγούδι. Μεγάλη κουβέντα εδώ, δεν φτάνει η εκπομπή. Α, να πάρω κι άλλη ώρα, ναι. Καλημέρα, βρε παιδιά. 7 και 5 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης τον Best μέχρι τις 8. Μαΐου, χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, τον Μέμνον, τη Μεμνία, τον Πατρίκιο και την Πατρικία. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και πόσοι από εμάς έχουν καταγωγή από εκεί. Και από τη Μικρά Ασία φυσικά. Ημέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Και Παγκόσμια μέρα οικογενειακού ιατρού.

αλλάζει ο καιρός, έρχεται αστάθεια που επηρεάζει και την Αττική. Να ρε. Αυθόρμητη αντίδραση. Έχει καταργηθεί η Μούτζα. Τι συναντάτε, μια που το φέρει κουβέντα. Δεν βλέπετε εσείς τι κάνω, αλλά καταλάβατε ότι... Πλάκα, πλάκα, πόσο καιρό έχω να... Πόσο καιρό έχεις να μουτζώσεις κάποιον. Κοίτα να δεις, τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Άστα το καιρό θα έχουμε σήμερα. Η μέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια. Αλλά από αργά το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μπόρα, μπόρες, κυρίως στα βόρεια. Ποιος τα λέει αυτά? Εγώ. Τι να σας πω ρε παιδιά, κάποια προγνωστικά μοντέλα λένε ότι θα έχουμε ήλιο το απόγευμα, μια χαρά. Κάποια άλλα λένε ότι θα βρέξει, ώρες. Έτσι λέει. Δεν ξέρω, φορέστε ό,τι θέλετε. Μην με ανακατεύετε. Πάρτε ό,τι θέλετε, πάρτε ομπρέλα. Δεν μπορώ να προβλέψω τον καιρό σήμερα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Μπορεί να βρέξει, λέει.

Θα μου πεις, το βλέπεις εσύ? Εγώ μπορεί τώρα τα ξημερώματα να πέσει κανένα. Τα ξημερώματα όμως. Γενικά υπάρχει μια στάθη, όντως. Θερμόμετρο μέχρι 25, 26, 27. Την Πέμπτη, λέει, το βραδάκι θα βρέξει. Την Παρασκευή το βραδάκι θα βρέξει. Το Σάββατο θα βρέχει όλη μέρα. What is going on? What? Θέλετε να μην ασχοληθούμε τον καιρό μια-δυο μέρες, τρεις? Έτσι τίποτα, πώς περάσουμε?

Έχω και τους ακροατές εδώ που ο Βαγγέλης, ας πούμε, που είναι στην Κρήτη ο άνθρωπος. Πάνω καλημέρα. Ξεκινάει, κύριε. Ευγενέστατος. Ευγενέστατος. Μου κάνει κάτι. Πώς είναι, κάτι κονίδα, κάτι μπράτσα, κάτι. Και καλά, ας πούμε, ότι πάμε δύναμη. Ναι, οκ. Και μετά περνάει στο παρασύνθημα. Το Σαββατοκύριακο. Τι καιρό, προσέξτε να δείτε τώρα, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Το Σαββατοκύριακο, τι καιρό θα έχει στο οροπέδιο Λασιθίου, γιατί έχω αγώνα στο βουνό.

Λοιπόν, Βαγγέλη μου, θα βρέχει μάλλον. Εντάξει. Και, την και το Σάββατο θα βγει, θα βρέχει περισσότερο. Και την Κυριακή ψηλόβροχο θα έχει 13-14, εκεί 12-11 βαθμούς. Θα βρέχει. Δεν με ρώτησες, σου απάντησα.

καλημέρα στο Θάνο, Μάνο, στον Πάνο με το ταξί του βεβαίως. Απαγορεύεται η Μούτζα σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το έχω ξαναπεί νομίζω, οι Ιταλοί κάνουν αυτό με τα δύο δάχτυλα, το οποίο παλιά και σε εμάς ήταν Μούτζα. Το είχαμε κλέψει. Κάντε αυτό, ε. Το σήμα της νίκης είναι, το σήμα της νίκης.

Καλά λέει ο Γιάννης εδώ. Ο ακροατής σου πάνω, ο Βαγγέλης από το Λασίθι, είναι συνδρομητής. Βέβαια, όχι. Μόνο με συνδρομητές, μόνο σε συνδρομητές μάλλον μπορώ να κάνω τέτοια στοχευμένη πρόβλεψη. Φυσικά. Ο Ερυθρός Σταυρός έβγαλε ένα βίντεο, να το δείτε. Κυρίως

οι γονείς που έχουν παιδιά θα δώσουν πανελλήνιες, αλλά να το δείτε όλοι. Το βίντεο μιλάει για τη διαχείριση του άγχους των μαθητών που θα δώσουν πανελλήνιες και η ατάκα που μένει είναι αυτή που λέει: θυμίστε τους πως είμαι εδώ ό,τι και αν γίνει, εσύ είσαι εκεί κοντά στο πεδίο.

να είναι οι οικογένειες δίπλα στα παιδιά με κατανόηση, στήριξη και ουσιαστική επικοινωνία αντί για πίεση και συγκρίσεις. Φυσικά. Θα μου πεις, αυτονόητο για κάποιους, για κάποιους άλλους όχι όμως. Συνεχίζουμε να το λέμε, το ξαναλέμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Οι πανελλήνιες είναι, όλο αυτό είναι λάθος. Τελειώνει η ζωή εκεί.

Το Σάββατο στους Maiden θα βραχούμε. Τώρα το συνδύασα. Όταν λες θα βραχούμε, εννοείς και εγώ μαζί. Φυσικά θα πάω να δω τους Iron Maiden, γιατί λεκή λέξη, έτσι. Γίνεται να λείπω από τέτοια συναυλία. Για δεν ξέρω ακόμα για το Σάββατο, δεν μπορώ να πω. Και την Πέμπτη την προηγούμενη σας είπα δεν θα βρέξει, το Σάββατο και έβρεξε. Δηλαδή στη Λευκάδα η Μούτζα είναι με τα δύο δάχτυλα. Μπράβο στη Λευκάδα, καλημέρα στη Λευκάδα. Πετάω για μπάρι το Σάββατο. Θα κάνω μπάνιο ή θα έχει άσχημο καιρό? Πάνος Καντερές.

Βαγγέλη, εσύ στην Κρήτη το ξέρεις ότι. Γιατί δεν πας. Τώρα θα μου πεις και εκεί μπορεί να βρέξει, αλλά. Άνοιξε το φαράγγι της Σαμαριάς, ρε. Άμα θες να. Τι, να μην ενημερώσει το κοινό για το φαράγγι της Σαμαριάς. Ανοιχτό, λέει. Ορίστε. Προσέχετε εκεί πέρα που πάτε στα Κατσάβραχα, μωρέ. Βλέπετε τι γίνεται στη νύχτα. Προσέχετε. Προειδοποίηση για εμφάνιση έντονων ακραίων καιρικών φαινομένων. Ορίστε. Για τη Σαμαριά μιλάω. Να προσέχετε, να προσέχετε αυτό. Στο Λασίθι εκεί τώρα τι θα πας να κάνεις, ας πούμε. Τι αγώνα, τι με ποδήλατο.

Παρακαλούνται η Δήμητρα και η Μαγδαληνή να αρχίσουν να τρώνε πρωινό. Α, έχει πολλά κορίτσια η οικογένεια. Η Κατερίνα να ετοιμαστεί για το σχολείο και η Παρασκευή να την αράξει σήμερα. Παρασκευή, πόσο του έδωσες για να αράξεις? Ναι, άμα το χαρτζηλικώσει τον μπαμπά, δηλαδή θα σε χαρτζηλικώσει με

Ο Πρωθυπουργός λέει ότι όλα θα πάνε καλά με τον τουρισμό. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη φετινή τουριστική σεζόν. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε με τον τουρισμό και εσείς που πάτε και φέρνετε τουρίστες και πάτε και στα αεροδρόμια, στα τρένα, στα καράβια, τι γίνεται? Αυτό που γίνεται βασικά τώρα είναι ότι θα πάμε σε break και έρχομαι σε ένα λεπτό. Κάτι παραπάνω. Καλημέρα ξανά.

0: 6.
1: Может быть, я заболел?
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
7: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
6: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5η Ιουνίου,

να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569 για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

0: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
0: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
0: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: The time has come to grab a pink neck cane and dance around like a fool like a twain.
5: Best. And another 2.6.
6: We, the music.
7: Creative.
8: Be best.

με Happy Mondays. Ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα. 7 και 39 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Καλός ο καιρός μέχρι στιγμής.

Κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι θα βρέξει το βράδυ. Δεν ξέρω. Κρατήστε μια πισινή, τι να σας πω. Δεν δίνει πουθενά βροχή. Αλλά κίνηση στον Κηφισό. Η Κηφισίας καλούτσικη έχει κίνηση σε κάποια σημεία, αλλά okay. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει κίνηση εκεί στο Παναθηναϊκό στάδιο μπροστά. Η Μεσογείο στο Χολαργό. Και ο Καρέας έχει κίνηση φυσικά. Είναι οι ίδιοι δρόμοι, κάθε μέρα, δεν αλλάζει κάτι. Παίζει Ποσειδώνος πολύ. Σήμερα ας πούμε είναι μια χαρά. Καλημέρα στην Αλήθεια. Αλήθεια. Όχι Αλήθεια, Αλήθεια. Η οποία πηγαίνει Δευτέρα γυμνασίου με τον μπαμπά σχολείο. Καλημέρα και στον μπαμπά. Καλημέρα στην Καστοριά, στην Καρδίτσα. Έχει κόψει σε σχέση με πέρσι 30% κάτω την ίδια εποχή, λένε οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι 100% έτσι. Από αυτά που βλέπετε, ναι, 30% κάτω τέτοια εποχή. Τι γίνεται?

πολύ καλό το Legends, μου λέτε. Α, το είδατε αυτό που σας πρότεινα. Ξεκινήσατε. Να δείτε και το The Staircase. Τον φάγατε τον Ακύλα, αρρώστησε το παλικάρι. Ναι, είχε πυρετό. Μετά τις πυρετώδεις προετοιμασίες για να πάει πρώτος στη Eurovision. Όχι.

Προσέχετε με αυτά τα SMS, γιατί ακούω και φίλους και γνωστούς παίρνουν ό,τι να είναι, παιδιά, SMS, mail, αυτά. Τώρα το στείλαν Κυριακή SMS, η ελληνική αστυνομία Κυριακή τώρα, έτσι. Ότι σας γράψαμε, πατήστε εδώ για να πληρώσετε 50% του προστίμου. Πατήστε SMS, πατήστε εδώ.

παιδιά έρχονται λέει φέτος το καλοκαίρι. Έχετε κλείσει εισιτήρια, έχετε πάρει κανένα εισιτήριο για συναυλία? Florence and the Machine. Ο πάντα αισιόδοξος και καθόλου κλαψιάρης Nick Cave. Οι Pet Shop Boys φυσικά. Η κολλητή του φίλου μου που μου στέλνει μηνύματα, τώρα κάπου έχει χαθεί 2-3 μέρες, Megadeth σε Πούλτουρα μαζί. Σαν να ακούς Βιβάλτι θα είναι αυτή η συναυλία. Θα μαλακώσει το μέσα σου. Μπράβο. 30 χρόνια ημισκούμπρια. Ζαν Μισελ Ζαρ έχει κάτι καλά. Ξενύχτια εισαγωγικά. Γκορίλας. Μόμπι. Offspring. Κοίτα να δεις. Επειδή θα ξεχάσω τώρα να τα πω όλα. Cure. John Legend, Chris Isaac. Εγώ θα ήθελα να πάω Foreigner. Να βάλω ένα Foreigner, ναι, μισό λεπτό.

Λάκα Τζιναμπό και Φυσό να πάω βόρεια. Θες να πας πρώτα βόρεια από αλλού και να μείνεις εκεί. Ούτε να κατέβεις ούτε να ανέβεις τον Κηφισό. Άστο, άστο, δεν ξέρω από πού μπορείς να πας. Μπορείς να πας τώρα να ξεκινήσεις, που δεν ξέρω πού είσαι. Πήγαινε από νότια, φτάσε Γλυφάδα, πιάσε Σούνιο, Λαύριο.

ή από Ραφίνα. Ανέβα πάνω μετά από Μαραθώνα, δροσιά, πιάσε εκεί και κάπου θα φτάσεις.

Λοιπόν, έχω διάλεξει και ένα τελευταίο. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Έρχονται πρωινή. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Να προσέχετε. Τα φιλιά μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Θέλετε

0: να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας. Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Καλή Τρίτη.
0: Έτσι. Τρίτη 19 Μαΐου του 2026. Είμαστε εν αναμονή κάποιων βροχών, μου λες, κάποιων χαλαζιών, μου λες, κάτι
1: βροχή,
0: τέτοια περίεργα, μου λες πρωί-πρωί και δεν μ' αρέσουν.
1: Τα λέω εγώ, οι φίλοι σου μετεωρολόγοι λένε.
0: Πρώην συναδελφοί μου.
1: Βροχές και χαλάζει τα επόμενα 24 ώρα, καταιγίδες στην Αττική. Ανοιξιάτικο, είπαμε, ο καιρός έχει τέτοιες απρόπτα. Αυτά τα απρόπτα είναι που κάνουν μια εκδρομή ενδιαφέρουσα, που είναι και τρισχάριτες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κάπως έτσι θα κυλήσει. Προς το παρόν ο καιρός είναι καλός.
0: Είναι πολύ καλός. Ναι.
1: Προς το απόγευμα και χθες έβγαλε έτσι μια συννεφιά το απόγευμα.
0: Έχει την τέλεια θερμοκρασία, παιδιά.
1: Αλλά έχει την τέλεια θερμοκρασία, πραγματικά. Λοιπόν, το μόνο που νομίζω εκεί όταν αρχίζει και συννεφιάζει, βγάζει αυτή την υγρασία που λίγο κολλάς. Αλλά είναι ακόμα η χαμηλή θερμοκρασία, οπότε δεν σε ενοχλεί και
0: μια
1: τόσο.
0: Χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά προς το παρόν.
0: Και πάμε παρέα ως τις 10 λοιπόν, και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου του 2026, στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο, και τα μηνύματά σας ως γνωστό, να ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Κίνηση έχει εκεί έξω, τα γνωστά για αυτή την ώρα, οπότε προσοχή στο τιμόνι.

0: Ήδη πολύ κατά μηνύματα στο live.
1: Ανυπομονώ για το πρώτο μήνυμα που θα έρθει και θα συμφωνήσουμε μαζί του. Έχω τρελαθεί. Θα το πω και στον αέρα λοιπόν. Να το βγάλω από μέσα μου, να ξαναθρώσω. Ναι. Τι φάση με τη βενζίνη, παιδιά, τι τιμές είναι αυτές. Γέμισα το πρωί το δίκυκλο.
2: Πρώτο θέμα είναι σήμερα αυτά.
1: Φίλε, τρομερή κατάσταση. Είχα μπει και μάλιστα σε μια κατάσταση το πρωί. Λέω, θα πάω να βάλω από σήμερα. Αν και είχα ακόμη κανένα δύο μέρες, ας πούμε, βενζίνης μέσα. Mm-hmm. Και λέω, θα πάω από σήμερα για να κάνω ένα ψυχολογικό παιχνίδι. Ας πούμε, να μην μου φανεί πολύ το γέμισμα. Έχω ακόμη. Ah. Οπότε θα πληρώσω λιγότερο. Ξέρεις, θα παίξω λίγο με το μυαλό μου. Mm. Και πάω και μου σκάει.
2: Έπαιξε αυτό με το μυαλό σου τελικά.
1: Έπαιξε αντλία με το μυαλό μου. Για να μην δούμε τι άλλο έπαιξε. Πάω.

0: Να πάμε. Ωραία πάμε.
1: Πάντως,
0: 2,139 η αμόλυφη εκεί έξω. Τιμές
1: φωτιάς. Τιμές φωτιά στην Αντλία. Απειλή ενεργειακού στραγγαλισμού είναι ο κεντρικός τίτλος της 24.
0: Τι είναι ενεργειακού και προσωπικού στραγγαλισμού είναι η φάση. Τρέλα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Πολέμους θέλαμε.
0: Ναι. Τραμπ. Τι το Τραμπ, ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο μήνας έχει 19. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, έτσι να τους ευχηθούμε και να.
1: Σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Τον Μέμνονα.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Τη Μεμνία.
0: Ναι.
1: Τον Πατρίκιο και την Πατρικία.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας.
0: Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου.
0: Οχοχοχ.
1: Και Παγκόσμια ημέρα Οικογενειακού Γιατρού.
0: Μα, υπάρχει. Παίζει ο οικογενειακός γιατρός έτσι εδώ.
1: Παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε γεγονότα.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 1822, αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα νυχτά της Χίου,
0: mm-hmm.
1: ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία, στα οποία είναι ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός και ο Σαχτούρης. Και άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Το 1919, σαν σήμερα, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Εξού και σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 1962, η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων του. Ένα το 1971, η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, παρακαλώ. Στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους και επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση,
0: mm-hmm.
1: ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που τελικά βρίσκει νικητρία τη Τσέλσι με 2-1.
0: Μάλιστα.
1: Το 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Πηγαίνανε και έξω αυτοί, δηλαδή δεν φτάνει που τους είχαμε εδώ. Πηγαίνανε και έξω.
0: Είναι τα καθάρματα.
1: Συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Τι κοινά, τι συζητήσαν αυτοί οι δύο, θα ήθελα να ξέρω.
0: Ξέρω πώς να βασανίσουν κανένα λαό και τέτοια.
1: Η 1978. Οι Dire Straits κυκλοφορούν σαν σήμερα το πρώτο του single, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120.
0: Για 120?
1: Βεβαίως, 120 δολάρια.
0: Πρέπει να έχουν βγάλει 120 εκατομμύρια από αυτό το τραγούδι.
1: Εννοείται.
0: Από το Airplay. Θα συμβάλλουμε και εμείς σήμερα φυσικά
1: θα συμβάλλουμε,
0: στο
1: Μποναμάρτο. Θέλουμε, εντάξει. Δώσουμε κάτι. Ενώ το 2012 φαίνεται ότι η μέρα είναι χούρκη για την Τσέλσι, διότι η Τσέλσι νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου. Στον κανονικό αγώνα έχει πάλι λήξει 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τότε δεν ήταν Champions League, ήταν κύπελο κυπελούχων. Τώρα, γενέθλια. Ποιοι θα είχαν γενέθλια σήμερα? Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ο Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός, γεννημένος το 1824. Θα είχε γενέθλια η Μαρινέλα, που χάσαμε πριν λίγο καιρό, το 1938 γεννημένη. Θα γινόταν δηλαδή 88.
0: 88, ναι.
1: 88. Ενώ το 1945, σαν σήμερα, γεννήθηκε, έχει τηλέφωνο να πάρει σήμερα.
0: Ποιος καλέ?
1: Τον Πιτ Τάουνσεντ.
0: Τον Χου.
1: Τον Χου.
0: Mm-hmm.
1: Και έχεις και άλλα δύο γενέθλια τα οποία δεν τα γράφουν εδώ τα επίσημα σαν σήμερα.
0: Ελλείψεις.
1: Αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε η Grace Jones.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Τζόι Ραμόν.
0: Και ο Τζόι Ραμόν, ο οποίος
1: θα τους θυμίσουμε όλους αυτούς.
0: Στην πορεία.
1: Στην πορεία. Τώρα, φεύγια, σαν σήμερα έφυγε ο William Gladstone το 1898, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone και γνωστή και Γλαστόνος.
0: Ναι.
1: Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Ενώ το 1935 έφυγε ο Thomas Edward Lawrence, ο Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ήδη εδώ τα μηνύματα μπόλικα. Είδες, έκανα trigger με τη βενζίνη. Μπαστά τελειέρα. Αφού έχουμε 3 ευρώ, λέει κάποιος, για τον καφέ, έχουμε και για τη βενζίνη. Έχουμε. Εδώ η απορία. Πάντως λένε ότι τα έσοδα.
1: Και δεν έχουμε όλοι για τον καφέ 3 ευρώ, τι εννοεί.
0: Τέλος πάντων, πάντως ο κόσμος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα συναδέλφων που ασχολούνται με αυτό το ρεπορτάζ, δεν, η κατανάλωση πέφτει. Μην κοιτάτε που τα έσοδα του κράτους ανεβαίνουν. Είναι για φόροι και τα λοιπά. Αλλά ότι η κατανάλωση πέφτει είναι δεδομένο πια. Γιατί δεν βγαίνει.

Παρεμπιπτόντως, 8 και 20 δείχνει το ρολόι. Αύριο στις 8 και 20 το βράδυ όμως θα έχει ξεκινήσει, για την ακρίβεια στις 8 ακριβώς θα ξεκινήσει στο Πάρκο Ελευθερίας μια πολύ ωραία φάση στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ένα tribute στον David Bowie με εκλεκτούς μουσικούς της Ημεδαπής να διασκευάζουν τραγούδια του, και αυτό θα κρατήσει από τις 8 έως τις 10 και μετά, για να μην φύγετε άρον-άρον, θα είμαι και εγώ εκεί για να κάνω ένα closing σετάκι, έτσι, για να σβήσει αυτή η ωραία βραδιά αφιερωμένη στον David Bowie. Αύριο λοιπόν στο Πάρκο Ελευθερίας από τις 8, Heroes, a tribute to David Bowie με closing set από μένα.

0: Grace Jones, λοιπόν, η σπουδαία Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια και icon, γεννημένη τέτοια μέρα, στις 19 Μαΐου δηλαδή του 1948. Οπότε κλείνει τα 77, όχι,
1: 78.
0: Κλείνει τα 78, ναι, μην έχουμε πάλι το ίδιο πέρασμα. Θεά, είχε έρθει πότε στη χώρα μας, νομίζω έρθει το περασμένο ή το προπερασμένο καλοκαίρι, και αυτά που έκανε επί σκηνής, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Σίγουρα όχι.
0: Θεά, υπέροχη Grace Jones.
1: Και ούτε και μπορούσαμε ποτέ.
0: Και ούτε και θα θέλαμε βασικά να τα κάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούμε. Και θα μας πάει ως το πρώτο διάλειμμα των 8.30 λοιπόν, με αυτή την υπέροχη εκτέλεση του Love and Rose. Να σας θυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος. Η M-Systems, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1. Στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT.

0: Οπα, τραγουδάω.
1: Αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε. Και αν ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Οπότε, αν έχετε ναυτία, Travel Fix ODF.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ως τις 10. Εδώ είναι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, δηλαδή στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, όπου μας καλεί για να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Οπότε μπείτε στο gasmuseum.gr/actions για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το κινητό, είτε γιατί πέπεσε και έσπασε, είτε γιατί χάλασε, μπλόκαρε, δεν ξέρω τι έπαθε, μην ανησυχείτε, μπορείτε να πάτε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε εκτός εγγύησης, και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις ο Γερμανός, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς, και εντάξει, να μην χρειάζεται να το πω. Φαντάζομαι, εννοείται μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οπότε αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Πάνω από 25 χρόνια είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού, ο Γερμανός.
0: Καθίστε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, στα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι παίζει στη σκληρή επικαιρότητα της ημέρας. Ξεκινάμε σήμερα από τα νέα με κεντρικό τίτλο «Λήξη συναγερμού». Επιστρέφουν στη βάση τους τα F-16

0: και Patriot, τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Κατά τα άλλα, συντάξεις Συρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής, απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Έχουμε και ένα θέμα για τις κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες, πέθανε ο θείος κτλ.
1: Ναι.
0: Στην απογευματινή σήμερα, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους, ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας στις 26 Μαΐου οδηγεί σε αυτές. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων, το ΠΑΣΟΚ. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ενώ στον ελεύθερο τύπο Τρίτη Γάρ έχουμε προσλήψεις στο δημόσιο 3.047 μέσω 25 προκηρύξεων για μόνιμους και εποχικούς. Έχουμε και ένα θέμα για το ότι πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη. Αναγεννήθηκε λοιπόν από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024.
1: Είδες.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, θα έρθει και άλλο νεράκι.
0: Είχαμε βροχές.
1: Είχαμε. Ήταν καλή χρονιά.
0: Ήταν καλή χρονιά και τις χρειαζόμαστε. Κατά τα άλλα, ξεκίνησαν και τα γυρίσματα της σειράς. Δεν θέλω να σχολιάσω. Η κριτική, ας πούμε, ότι δεν τις έχουν φερθεί εγκομιαστικά. Της, του Emily in Paris. Ξεκίνησαν στην παραλία του Αγίου Σώστη.
1: Α, το Αγίου Σώστη.
0: Στην Μύκονο.
1: Μάλιστα. Άμα δεν πάει Emily in Paris στην Μύκονο, ποιος θα πάει, δηλαδή.
0: Νησάζει.
1: Emily in Μύκονος.
0: Πάρις. Πήγαινε και σε μια Μύκονο να δεις.

0: Νομίζω ότι την Έμιλι την έβλεπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είχε κάνει κάποια στιγμή μια αναφορά σε αυτή την σειρά.
1: Οπότε τώρα θα χαίρεται που γυρίζατε κιόλα στη Μύκονο. Πάμε στην Κόντρα. Δώρο στο Σουλτάνο, η απόσυρση των Patriot, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Διαβάζουμε και για το πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβάζουμε και για εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,10. Είναι πάνω από 2,10 ήδη. Ίσως χθες να μην ήταν και να μην το...
0: Ναι, έγινε overnight.
1: 2,139 σήμερα το πρωί. Στη Δημοκρατία, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του, προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων. Χειρίας, παιδιά, ας μην χρησιμοποιούμε λέξεις έμφραγμα και τέτοια, ειδικά σε συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Είναι και σε επικίνδυνες ηλικίες. Θα μου πεις και ποιος δεν είναι. Και τέλος στην καθημερινή.
0: Εσύ με μιλάς, τώρα σου έρχεται. Όχι το έμφραγμα, η επικίνδυνη ηλικία.
1: Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Πάμε στην καθημερινή. Γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες.
0: Όχι, έχουμε πάλι αυτό το θέμα.
1: Στο Βόρειο Εβοϊκό, ρε, λέει, έχει αναπτυχθεί τοπικός πληθυσμός εκεί πέρα με τις καφέ και μοβ μέδουσες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί βρήκαν κατάλληλες συνθήκες εκεί πέρα.
0: Λόγω ζεστών νερών, νομίζω. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή βρέθηκα στην Εύβοια πέρσι.
1: Ναι, ναι, και εγώ. Τέτοια εποχή.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή και για τους ανθρώπους που ζουν και έχουν τα σπίτια τους, ξέρεις, τα... αλλά και για τον τουρισμό της. Δηλαδή, οι περισσότερες παραλίες που ήταν γνωστές και μάζευαν κόσμο
1: έχουν τώρα θέμα.
0: Έχουν αδειάσει. Δηλαδή, τα μαγαζιά που ήταν εκεί, τα δωμάτια που ήταν εκεί, ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη έχουν θέμα.
1: Λοιπόν, επίσης στην καθημερινή.
0: Άκουσα βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, άκουσα βέβαια ότι σε κάποιες από αυτές φέτος θα βάλουν.
1: Δίχτυ.
0: Ναι, θα τις προστατεύσουν
1: είναι
0: με αυτόν τον τρόπο.
1: Μόνο,
0: δεν ξέρω πόσο
1: όμως
0: μπορεί να είναι αποτελεσματικό, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν μια λύση.
1: Να κάνουν, ναι. Μια και λέμε για τουρισμό, στη Βαρκελόνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις στον πλανήτη, λαμβάνονται διαρκώς μέτρα για τον υπερτουρισμό και μάλιστα στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής έχουμε το υπέροχο Πάρκο Γκουέλ. Το έχει σχεδιάσει ο Γκαουντί, το οποίο είναι από τα must αξιοθέατα της πόλης. Το πάρκο λοιπόν αυτό φιλοδοξεί να διοχετεύει τους πλεονάζοντες ημερήσιους επισκέπτες σε αυτό το πάρκο ο Δήμος της Βαρκελόνης, ο νέος επίτροπος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Είναι μία από τις πρωτοβουλίες τέλος πάντων που εξετάζει η πολιτεία, οι τοπικές αρχές εκεί πέρα για να βελτιωθεί η κατάσταση με τον υπερτουρισμό και το
0: έτσι
1: πρόβλημα.
0: Τα κάναμε είναι... τώρα προσπαθούμε να τα μαζέψουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Sultans of Swing λοιπόν κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από πότε είπαμε, το 78, το 79.
0: Το 78 νομίζω.
1: Το 78.

0: Λοιπόν, μιας και τελειώσαμε τις εφημερίδες, έτσι για να αλλάξουμε, να γυρίσουμε σελίδα που λένε.
1: Στο δελτίο μας.
0: Θυμάσαι που χθες λέγαμε για μια σειρά που μας την πρότειναν εδώ ακροατές.
1: Το Legends.
0: Το Legends. Ναι. Το ξεκινήσαμε χθες με το Έτερον μου ήμιση.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ καλό.
1: Α, ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ σωστό και είναι μίνι σειρά. Είναι 6 επεισόδια.
1: Ναι.
0: Οπότε, για να το δεις σωστά, πρέπει να το μπιντζάρεις ένα
1: Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλεις Σαββατοκύριακο. Πού το παίζει.

0: που παίζεται.
1: Είναι Netflix.
0: Α, Netflix,
1: λοιπόν,
0: ωραία, τέλεια.
1: Είδαμε ότι τα δύο πρώτα επεισόδια είναι πραγματική, βασισμένο σε πραγματική ιστορία.
0: Τι story έχει?
1: Το story είναι, λοιπόν, φέρνει λίγο στο slow horses κάπως.
0: Α.
1: Δηλαδή, αλλά είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία και έχει να κάνει με μια ομάδα υπαλλήλων, πώς θα λένε τα customs, τα τελωνία, μια ομάδα τελωνιακών.
0: Πώς λέτε εσείς εδώ?
1: Δεν ξέρω, πώς τα λέτε εσείς αυτά, τα customs. Πώς τα λέτε εδώ στα Ελλάδα?
0: Customs, θα λέμε.
1: Λοιπόν, μια ομάδα τελωνιακών Βρετανών,
0: ναι,
1: που στην αυγή των 90s.
0: Στην αυγή, ακούω.
1: Ναι, που υπήρχε μια κρίση οπιοειδών.
0: Α.
1: Έπαιζε πάρα πολύ ζαμπόν, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι σοβαρά, πέθανε πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχε τρομερή κρίση εκεί στα late 80s, early 90s. Ναι. Άλλαζαν και όλα στα ναρκωτικά τότε. Δεν υπήρχε μόνο η ηρωίνη. Έμπαιναν στο παιχνίδι.
0: Ήμασταν πάνω στη μετάβαση. Ναι,
1: και η Θάτσερ τότε είχε πει ότι θα σας... Μην πω τι θα σας κάνω.
0: Κόψω τα πόδια,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Οπότε μία επίλεκτη ομάδα τελωνιακών,
0: ναι,
1: οι οποίοι λόγω του επαγγέλματός τους όλος παραδόξως είχαν δικαιοδοσίες, δικαιοδοσίες που δεν είχαν ούτε οι πράκτορες, mm-hmm, οι MI6, ούτε οι αστυνομικοί.
0: Μπορούσαν,
1: ναι, είχαν πρόσβαση σε πράγματα που αυτοί οι δύο δεν είχαν λόγω των νόμων της Μεγάλης Βρετανίας.
0: Ναι.
1: Και είναι, λοιπόν, αυτή η ομάδα των τελωνιακών της διπλανής πόρτας, οι οποίοι επιλέγονται, κάνουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση και βγαίνουν στον πηγεμό, ας πούμε, για να πολεμήσουν τα ναρκωτικά. Αυτό είναι το story, δεν έδωσα κανένα spoiler. Παίζει ο Steve Coogan, πολλοί τον θυμόμαστε από το 24 Hour Party. Παίζει από τον θυμόμαστε από το 24 Hour Party, πολύ ίσως ο πιο γνωστός του ρόλος. Και όχι μόνο, τρομερός κωμικός κατά βάση ηθοποιός, αλλά εδώ παίζει ένα δραματικό ρόλο. Πολύ ωραία σειρά, αν σας αρέσει όλη αυτή η φάση που πλέον είναι και λίγο vintage τα early 90s, έτσι.
0: Εντελώς
1: είναι vintage. Και 36 χρόνια πίσω. Μουσική τρομερή. Από Stone Roses μέχρι, μέχρι Happy Mondays, όλη αυτή τη φάση της Factory.
0: Πώς λέμε, ξέρω τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι, ξέρω τι θα κάνεις
1: mode,
0: αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Επίσης στα δύο πρώτα επεισόδια, πάρα πολύ δυνατό soundtrack. Αν σας αρέσει, λοιπόν, όλη αυτή
0: έχει
1: η φάση...
0: Έχει και αγωνία, δηλαδή, είναι τύπου slow horses.
1: Είναι, κοίταξε, έχει... Κάτι, το κλίμα είναι λίγο σαν το slow horses, με την έννοια ότι έχει μια ομάδα που δεν είναι κομμάντα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχει καταφέρει να μην κάνει spoiler και εγώ τώρα το τζιγκλάω να κάνω.
1: Δεν θα κάνω. Έχει λίγο τη λογική του slow horses, με την έννοια ότι έχει μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι κομμάντα,
0: ναι,
1: αλλά πάνε να κάνουν τη βρώμικη δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει το μαύρο κανιβαλιστικό χιούμορ του slow horses, γιατί είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Αν σας αρέσει, λοιπόν, όλη αυτή η αισθητική με πράκτορες, ναρκωτικά, ξέρω εγώ, αστυνομία, μούτρα, και ελληνικό στοιχείο μέσα, ρίχνω και αυτό, έντονο ελληνικό στοιχείο μέσα.
0: Δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, γιατί μετά θα
0: παίζει κάποιο Έλληνα.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
0: Άμα παίζει κάποιο Έλληνα, δεν
1: μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Έντονο
0: ελληνικό. Δεν σήμερα, δεν κλείνει και το στόμα. Δεν σταματάει. Το λέει ξανά και ξανά.
1: Έντονο ελληνικό στοιχείο πάντως.
0: Ναι.
1: Πολύ καθοριστική σημασία, δηλαδή, το ελληνικό στοιχείο. Αυτά είχα να πω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σαν αυτό που φορούσε στο Wired ένα. Πώ τον λέγανε. Ποιο το φορούσε. Που φοράγε Σάμο. Ένα ωραία. Legends, λοιπόν, για το Σαββατοκυριακό.
1: Να, κάποιο εδώ λέει ότι την τελείωσε χθες. Πολύ καλή σειρά και τραγουδάρες. Να έχει μουσικάρες μέσα η σειρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Φοβερό
0: άνθρωπο. Έχουμε ψηθεί. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πρόταση και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να μπιντζάρουμε. Αν και εντάξει, δεν ξέρω αν θα κρατηθώ.
1: Όχι, μην κρατηθείς μου.
0: Αν κρατηθώ,
1: Όχι. Τι θα κάνει απόψε, τι καλύτερο θα κάνει απόψε.
0: Όχι, γιατί το λες αυτό. Εγώ κάνω μεγάλη ζωή.
1: Εντάξει, παιδί μου, κάνει την αύριο τη μεγάλη σου ρετά. Είναι καλή σειρά, σου λέω.
0: Όχι, δεν είναι ότι θα έχω χρόνο να δω. Απλά μήπως είναι ωραίο να το δει σε ρί.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία.
1: Σε έχω ικανή να το δει, να ψηθεί και να έρθει σε ρί αύριο το πρωί.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αυτά φοβάμαι εγώ τώρα. Αυτά φοβάμαι.
1: Αυτό θέλουμε.

0: σειρά που παραλυρούμε τόση ώρα είναι το Legends. Είναι στο top του Netflix τις τελευταίες μέρες, βασισμένη σε πραγματική ιστορία. Ζώρικο, έτσι, μαφιόζικο, ναρκωτικό, αστυνομικό.
1: Περίεργο.
0: 90's. Αυτό.
1: Ερωτικό, κοινωνικό, περίεργη. Και ο βίντεο κλαμπά
0: με μαγιά. Με Happy Mondays και όχι μόνο soundtrack. Τρομερό. Πάμε σιγά σιγά για διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
0: Πήγαμε.

0: Αλλά πριν πάμε, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι διάφανο σπρέι, έχει βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης και προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Οπότε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσετε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και να νιώσετε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις λαβερές ακτίνες UV. Το βρίσκετε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Μπείτε και στο gasmuseum.gr / Axios. Να το, έτσι, σε αυτό το tempo είναι η μουσική του Legends. Και κλείστε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Εννοούμε στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που επιστρέφει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια για να γνωρίσουν και τα παιδιά την ιστορία της ενέργειας, να πειραματιστούν, να φτιάξουν τα δικά τους έργα. Φύγαμε για το δεύτερο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Best 92,6. Don't catch me, I'm
11: falling. Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
12: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Πάμε λοιπόν παρέα ως τις 10, 9 και 8 δείχνει το ρολόι. Στα μικρόφωνα και τη μουσική για μία περίπου ώρα ακόμη. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας και σήμερα πάρα πολλά στο Live 24. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Με το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα Ποσειδόνια να επιστρέφουν και φέτος. Και IM Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας. Με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της ABC. Να σας περιμένουν στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1. Τζόι Ραμόν λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε τέτοια μέρα στις 19 Μαΐου δηλαδή του 1951, έφυγε πριν από 25 πια χρόνια, 15 Απριλίου του 2001, στα 50 του ο Τζόι Ραμόν.
1: Περνάνε τα χρόνια, παιδιά.
0: Περνάνε τα χρόνια.

0: Ένα θέμα που είχε στο πρωτοσέλιδο της η Καθημερινή σήμερα και παίζει γενικά τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες θα έλεγα, είναι όλη αυτή η ιστορία για την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Νόλαν, που είναι η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία του καλοκαιριού, της χρονιάς, της δεκαετίας του αιώνα, μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία. Θα είναι μια τρελή παραγωγή. Εντάξει τώρα, Νόλαν είναι. Και έχει πει, ο ίδιος έχει πει ότι είναι η μεγαλύτερη ταινία που έχει κάνει ποτέ. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Ο Ματ Ντέιμον, είδα μια συνέντευξή του, έλεγε ότι τα είδα όλα. Κόντεψε να αφήσει τα κοκαλάκια του εκεί πέρα. Το πιο απαιτητικό γύρισμα. Τέλος πάντων, το debate έχει να κάνει με την ωραία Ελένη, που ανακοινώθηκε πια επίσημα ότι θα την υποδηθεί αυτή η πανέμορφη και νομίζω και βραβευμένη με Όσκαρ.
1: Ναι. Γιατί. Στο. Πώς το λέγανε εκείνο.
0: Το 12 Years a Slave, αυτό.
1: Όχι, ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα μας έρθει στη συνέχεια.
1: Έχει τιμηθεί με Όσκαρ πάντως.
0: Έχει
1: τιμηθεί με Όσκαρ, λοιπόν. Το είχε πάρει τότε.
0: Η Λουπίτα, κάτσε να δούμε το όνομά της, Λουπίτα Νιόγκο.
1: Λουπίτα Νιόγκο.
0: Λουπίτα Νιόγκο. Δεν θυμάμαι το επώνυμα ακριβώς πώς προφέρεται. Λουπίτα Νιόγκο, λοιπόν, θα υποδηθεί την ωραία Ελένη και έχει ξεκινήσει αυτό το debate. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ. Και ο Elon Musk στα social, δεν ξέρω αν το έχει προσέξει, έλεγε ότι οι Έλληνες θα πρέπει να ξεσηκωθούν για αυτή την ατιμία που βιώνουν με την.
1: Δεν
0: έχουν
1: ξεσηκωθεί
0: Λουπίτα.
1: Για κάτι τίποτα άλλο. Οι Έλληνες τώρα θα ξεσηκωθούν για την Λουπίτα.
0: Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει αυτή
1: αυτό
0: η ιστορία.
1: Είναι το, αυτό πρέπει να μας καίει σε αυτή τη φάση.
0: Παρακαλώ, γιατί ξέρουμε σίγουρα ότι η Ελένη ήταν λευκή. Και έπεσα πάνω λοιπόν σε ένα βίντεο.
1: Πάρα πολύ αστεία αυτή η συζήτηση όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο που δεν έχει υπάρξει στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Έπεσα λοιπόν πάνω σε μια σχετική ομιλία. Ήταν σε μάθημα που παρέδιδε ο Δημήτρης Λιαντίνης. Ο ξακουστός ακαδημαϊκός.
1: Ναι.
0: Και είχε πει λοιπόν.
1: Υπάρχει χάθηκε,
0: ένα...
1: δεν χάθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα βίντεο του. Έχει ένα νόημα να το αναζητήσετε. Και λέει λοιπόν στους παρόντες φοιτητές και φοιτήτριες, λέει τα εξής. Ο Όμηρος την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Mm-hmm. Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Ήταν ψηλή? Ήταν λιγνή? Ήταν καμαροφρίδα? Είχε ψηλό λαιμό? Τρομερή λέξη το καμαροφρίδα, by the way.
1: Φοβερό,
0: τρομερό. Yeah. Είχε ψηλό λαιμό? Τα μάτια της πώς ήταν?
1: Καμαροφρίδα.
0: Έλεγε ο Δημήτρης Λιαντίνης. Γαλανά? Μαύρα? Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό.
1: Όχι, λέει απλά ότι ήταν η ομορφότερη γυναίκα
0: ναι.
1: του κόσμου.
0: Διότι, έλεγε ο Δημήτρης Λιαντίνης, αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα. Τώρα να το πω, να την πω αυτή τη λέξη. Να την πω, ξέρω
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν ξέρω ποια λέξη είναι.
0: Θα έλεγα.

0: Μου αρέσουν οι μικροβίζες, είχε πει ο Δημήτρης Λιαντίνης.
1: Ναι.
0: Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά σαν την Μέριλιν Μονρόε, θα έλεγα «Εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή».
1: Ναι.
0: Έτσι όπως την έδωσε, η ωραία Ελένη είναι το σύμβολο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια που έχει ο καθένας μας που τον οδηγεί για την ομορφιά.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι ένα τρίκ που επινόησε ο Όμηρος που προεξοφλεί ότι και στο μέλλον δεν θα γεννηθεί γυναίκα ωραιότερη από την Ελένη.
1: Mm-hmm.
0: Ομορφιάς έχουμε δύο είδη. Έχουμε το ωραίο, αλλά υπάρχει και το υπέροχο. Το υπέροχο είναι μια ανώτερη μορφή που έχει μέσα της και τον κίνδυνο. Δηλαδή ένας κεραυνός τι ομορφιά έχει, αλλά σκοτώνει. Το πήγε και κάπου αλλού ο Λιαντίνης, αλλά το ρεζουμέ είναι αυτό. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, το κείμενο το ίδιο δεν γράφει κανένα χαρακτηριστικό της ωραίας.
1: Δεν την περιγράφει επίτηδες για τους λόγους που λέει και ο Λιαντίνης. Δεν ήθελε να το συγκεκριμενοποιήσει, γιατί για τον καθένα το πιο όμορφο πλάσμα είναι διαφορετικό. Είναι
0: γιατί υποκειμενική. Λοιπόν, το τραβάμε τέτοιο ζόρι που η ωραία Ελένη
1: καλά, τώρα
0: είναι
1: μαύρη. Γιατί τραβάμε τέτοιο ζόρι.
0: Γιατί είμαστε ρατσιστές οι λευκοί. Υποθέτω. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Δεν, όχι, νομίζω ότι υπάρχει ένα κόλλημα με την ιστορική ακρίβεια σε κάτι που δεν είναι ιστορικό.
0: Μα ποια ιστορική ακρίβεια.
1: Δεν υπάρχει. Εντάξει, υποτίθεται ότι η ιστορία της Ελένης, η ωραία Ελένη δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, αποδεδειγμένα ιστορικό πρόσωπο. Ανήκει σε έναν χώρο μύθου, έπους, ομυρικού, έπους κτλ. Υποτίθεται ότι ο Όμηρος δεν ήταν ένας χαρακτήρας που επινόησε ο Όμηρος με την έννοια τον επινόησε εντελώς. Βασίστηκε σε κάποιες ιστορίες που, και μύθους που, εν πάση περιπτώσει, προφορικές παραδόσεις που κυκλοφορούσαν επί πολλούς αιώνες, όπως και ο Τροϊκός Πόλεμος, όπως και ο Οδυσσέας. Όλα αυτά δεν είναι πραγματικά πρόσωπα αποδεδειγμένα. Πιθανότατα όμως υπήρχαν κάποιες ιστορίες που κυκλοφορούσαν στόμα με στόμα, οι οποίες περιέγραφαν παρόμοιες περιπέτειες και παρόμοιες ιστορίες.
0: Ελληνίδα ήταν, άρα ήταν λευκή, λέει κάποιος. Προδότρα.
1: Το προδοσία που έγκυται ακριβώς.
0: Τούτη αποδέχεσαι τον εκμαυρισμό της ωραίας Ελένης, αν είναι δυνατόν.
1: Πάντως οι ιστορικοί λέει σήμερα πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια πόλη που ταυτίζεται με την Τρία, που υπήρχε πραγματικά κάπου στη Μικρά Ασία, δεν ξέρουμε ποια είναι η Τρία.
0: Okay.
1: Κάποια σύγκρουση στην περιοχή της Τρίας όντως συνέβη εκείνη την εποχή. Κάποια από αυτά τα πράγματα φαίνονται να βασίζονται σε πραγματικές ιστορίες, αλλά οι συγκεκριμένοι ήρωες σίγουρα δεν είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή είναι μυθοποιημένες μορφές.
0: Δεν ήταν ο Αχιλλέας.
1: Μπορεί να υπήρξαν βασιλιάδες, μπορεί να υπήρξαν γάμοι εκεί μεταξύ των δυναστιών, υπήρξαν σίγουρα απαγωγές, υπήρξαν σίγουρα πόλεμοι.
0: Και ο Μπρατ Πιτ ήταν, δηλαδή.
1: Ο Μπρατ Πιτ ήταν. Καταρχάς, συγγνώμη, ο Ματ Ντέιμον κάνει τον Οδυσσέα.
0: Ο Ματ Ντέιμον κάνει τον Οδυσσέα.
1: Είναι κατάξανθος. Γιατί είναι κατάξανθος ο Ματ Ντέιμον.
0: Καστανόξανθος είναι.
1: Πέρασε πάνω
0: στην ταινία.
1: Το...
0: Δηλαδή, θες να μου πεις εσύ τώρα ότι δεν υπήρχαν οι κύκλοπες. Θες να μου πεις δηλαδή ότι η Κίρκη δεν μετέτρεπε τους στρατιώτες του Οδυσσέα σε γουρούνια? Είναι δυνατόν? Είναι από τι είναι αυτά, βγαλμένα από το μυαλό του Ομήρου? Θες να μου πεις επίσης ότι έχουν υπάρξει και κάποιοι φιλόσοφοι και ακαδημαϊκοί και μελετητές που, αν είναι δυνατόν, θέλω προσοχή και τα υπογλώσσια αναχείρας, κάποιοι που δεν έχουν το Θεό τους έχουν υποστηρίξει ότι δεν αποκλείεται ο ίδιος ο Όμηρος να μην υπήρξε ποτέ. Και
1: εντάξει,
0: η Οδύσσεια.
1: Με τον τρόπο που λένε ότι δεν υπήρξε και ο Σέξπιρ. Ότι ήταν πολύ.
0: Η Οδύσσεια και η Ιλιάδα ότι είναι μεταγενέστερη συνένωση ανεξάρτητων σύντομων ραψοδιών άγνωστων προφορικών ποιητών. Υπάρχει και αυτή η θεωρία. Και είναι ένα debate, όχι απλά δεκαετιών, αιώνων ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς. Χωρίς πλάκα τώρα, έτσι. Έχουν εκδοθεί μελέτες και όχι στη χώρα μας μόνο, έτσι. Που υποστηρίζουν αυτό το σενάριο. Ότι ο Όμηρος δεν ήταν ένα άτομο, ότι ήταν αυτό που σας είπα. Μια σειρά.
1: Ναι, και για το Σέξπιρ είχε πηγεί κάποια στιγμή αυτό.
0: Και για το
1: υπάρχει
0: Σέξπιρ.
1: Αυτή η θεωρία ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν πολλοί άνθρωποι που ουσιαστικά κατέγραψαν και προφορικά. Τώρα με το Σέξπιρ δεν ξέρω πώς ακριβώς. Είναι τόσο παλιό όλο αυτό.
0: Πριν από δύο χρόνια έκανε η Τασούλα Καραϊσκάκη στην Καθημερινή ένα σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο φαντάζομαι θα ξαναπαίξει τώρα εν ώψη της ταινίας, για την ύπαρξη ημί του Ομήρου, αν ήταν ένας ή πολλοί. Και έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, είτε πιστεύει ότι ήταν ένας ή πολλοί. Μιλάνε, διαφωνούν κόσμια, δύο ακαδημαϊκοί. Ο ένας υποστηρίζει τη μία θεωρία, ότι ήταν ένας και μοναδικός Όμηρος. Ο άλλος υποστηρίζει ότι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι σειραφή ραψοδιών.
1: Ναι.
0: Ας διαλέξουμε πλευρά, ξέρω.
1: Πάντως, επειδή, παιδιά, πραγματικά

0: Είναι
1: δεν έχει
0: τόση
1: σημασία. Τι σημασία έχει δηλαδή αν ήταν ένα ή πολύ ο Όμηρος?
0: Καμία σημασία.
1: Είναι αριστούργημα η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Άρα τι σημασία έχει αν το γράψει ένα ή πολύ?
0: Επίσης, εγώ δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Προφανώς, αν ήταν αληθινή η ιστορία η Ιλιάδα και η Οδύσσια, πιθανότατα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μελαχρινοί μεν, λευκοί δε. Όμως, όταν μιλάμε για ένα. Πώς το λένε, ένα έργο μυθοπλασίας. Το πόσο ο καθένας θα το ερμηνεύσει και τι ηθοποιούς θα βάλει να παίξουν στη συνέχεια. Δεν μπορεί να είναι κάποια ιστορική προδοσία.
1: αυτό εννοούμε.
0: Προφανώς, πιθανότητα δεν ήταν μαύρη η ωραία Ελένη που είχε στο μυαλό του Όμηρος εκείνη τη στιγμή. Αλλά τι σημασία έχει αφού είναι ένα πρόσωπο που έχει φτιάξει η φαντασία του το πώς θα το ερμηνεύσει ένα σκηνοθέτη 2.500 χρόνια αργότερα.
1: Είναι με τον ίδιο τρόπο που ο Ιησούς είναι ο γαλανομάτης του Φράνκο Τζεφιρέλη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι
1: δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο.
0: Τι έχει σημασία τώρα αυτό? Δηλαδή δεν παίρνει ένα ιστορικό πρόσωπο και το αλλάζει. Παίρνει ένα μυθικό πρόσωπο το οποίο είτε το είχε σκεφτεί έτσι ο Όμηρος, το είχε σκεφτεί αλλιώς. Ο καθένας που το ερμηνεύει και το κάνει τέχνη μπορεί να το ερμηνεύσει όπως γουστάρει.
1: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν μπορούμε να συζητάμε με ιστορικούς όρους. Για όπως λέει κάποιος εδώ πέρα, τι θέλετε να πείτε? Δεν υπήρχαν οι συμπληγάδες? Δεν υπήρχε η σκύλα? Δεν υπήρχε η χάριβδη? Είναι όλα αυτά τι, παραμύθι? Είναι δυνατόν? Δεν είναι ντοκιμαντέρ αυτό που πάει να γυρίσει ο Νόλαν βασισμένο σε μια ιστορική, ας πούμε, καταγραφή?
0: Είναι κάποιος εδώ που μας μιλάει στα αγγλικά. Δεν καταλαβαίνει γιατί μας μιλάει στα αγγλικά. Συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, νομίζω.
1: Καλημέρα.
0: Προφανώς για να μας ακούς και να μας καταλαβαίνεις, μιλάς και ελληνικά. Ο οποίος μας εδώ και παρκετή ώρα προσπαθεί να μας πει να μην συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Καλά, μας συγχωρείς, εντάξει.
0: Καλά, μας συγχωρείς. Στείλε, μίλα εδώ με τον υπεύθυνό μας, τον προϊστάμενό μας, να ξέρει να μας ορίσετε. Πείτε μας τι θα πρέπει να λέμε. Ενημερώστε μας να είμαστε και εμείς ενημερωμένοι.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν ερχόμαστε έτσι απροετοίμαστοι.
1: Μιλάμε για ένα έργο το οποίο δεν είναι ιστορική καταγραφή ενός γεγονότος. Είναι ένα αριστουργηματικό έργο, δεν το συζητάμε, ίσως να είναι το πιο αριστουργηματικό έργο όλων των εποχών, αλλά είναι ένα παραμύθι.

0: Και επειδή πολλοί λέτε εδώ ότι προφανώς δεν την σκέφτηκε έτσι ο Όμηρος την Ελένη, ο Νόλαν την έκανε μαύρη για να γίνει συζήτηση, που ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να θέλει να το κάνει. Γιατί την κάνετε τη συζήτηση τότε? Αν δεν αντιδράσει κανείς σε αυτή τη συζήτηση και πει: οκ, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το θέμα, δεν πάω να δω την ταινία, ή εν πάση περιπτώσει ο καθένας τη σκέφτεται την ωραία Ελένη όπως θέλει, όπως έλεγε και η αντίληψη πριν, δεν θα γινόταν καμία συζήτηση και κανένας δεν θα λάμβανε προσοχή. Ουσιαστικά δίνεται τροφή σε αυτή την ιστορία. Στον Όλαν, στην πραγματικότητα. Στον Κρίστοφερ. Κατάφερε αυτό που ήθελε ο Κρίστοφερ αυτή τη στιγμή.
1: Θα δούμε πολλά για αυτή την ταινία. Θα δούμε πράγματα που θα λένε, ξέρω, για ιστορική ανακρίβεια ως προς τις πανοπλίες. Αυτό υπόθηκε ήδη, ότι δεν φορούσαν τέτοιες πανοπλίες. Θα δούμε και θα διαβάσουμε πάρα πολλά. Δεν αποκλείεται, αλλά εντάξει, δεν είναι κλαίμα. Αλλά φαντάζεσαι να δούμε και τίποτα, πώς το λένε, πλακάτ έξω από τους σινεμάδες.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μια παραγωγή τεράστια, και είναι η ταινία της χρονιάς.

0: Πάντως, όπως λέγαμε και τις προάλλες, αν εγώ ήμουν ο Οδυσσέας και πήγαινα στον
1: Ιωάννη.
0: Γιατί υπάρχει ψεύτικος.
2: Όχι, εννοώ ο Οδυσσέας, όχι ο Ματέιμον. Ο Οδυσσέας, ο Οδυσσέας, ο άκτος.

0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, άνοιμουν Οδυσσέας. Και στην ταλέπα της επιστροφής στην Πινελόπη. Αν η Πινελόπη ήταν η Άν Χάθαουεϊ.
1: Α, η Πινελόπη είναι η Άν Χάθαουεϊ.
0: Ναι. Okay. Και σκάς στο νησί και δένεις το καράβι σου για να πάρεις μια ανανάσα στο νησί της Κίρκης. Και σου σκάει η Σαρλίζ Θερόν. Λες, Πενέλοπε, sorry. My bad.
1: Καθυστέρησε.
0: Λέω να την πέσω λίγο εδώ. Να την κουτρουπέσω ένα εξαμινάκι τουλάχιστον και έρχομαι μετά. Όταν τελειώσουν τα λεφτά.
1: Όντως η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 16 Ιουλίου, φέτος το καλοκαίρι. Στις ελληνικές αίθουσες θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα 5η 16 Ιουλίου από την Dunwear.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Αν δεν είστε διακοπές, μπορείτε να τη δείτε.
0: Αν ο Νόλαν έκανε λέει αυτές τις επιλογές γιατί απλά έτσι τις είχε φανταστεί στο μυαλό του, τότε οκ. Okay. Αν τις έκανε για να προκαλέσει, τότε είναι φάουλ κατά με. Πώς ξέρεις ότι τις έκανε για να προκαλέσει?
1: Λέει αν. Υποθέτει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ και δεν έχει κάποια σημασία.
0: Τι σημασία έχει, παιδιά.

0: Κάτι τελευταίο για την Οδύσσια. Φημολογείται, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημο, ότι θα είναι rated R στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα υποθέτουν και στον υπόλοιπο κόσμο, που σημαίνει
1: άρα
0: ότι.
1: Άρα από 16 και πάνω.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Οπότε, να. Επειδή ρωτάει εδώ ένας φίλος ακροατής ή ακροάτρια, για να πάει με τα παιδάκια του 10 και 12, δύσκολα τα πράγματα.
1: Όχι, θα έχει και λίγο σεξ και αίμα. Θα έχει σεξ και αίμα, λογικά.
0: Πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα και αν η βία έφτασε στο κινητό σας και κάπως έσπασε, κάπως χάλασε, κάπως κόλλησε, πάτε Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται μέσα στο κατάστημα, έχουν και εξοδοτημένο σέρβις, έχουν πιστοποιημένους τεχνικούς, έχουν σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά και με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή και θα δείτε ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστείτε χρόνο εκεί εντός του καταστήματος και αν είτε είναι το κινητό σας είτε δεν είναι στην εγγύησή του, θα σας λύσουν το πρόβλημα άμεσα και απλά.
0: Φύγαμε για τρίτο και τελευταίο.

0: choose music.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα.

0: κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Best 92,6. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
17: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Ακούω τα σκυλιά μου, λέει κάποιος ή κάποια, να γαυγίζουν, βγαίνω και τι να δω. Μια μικρή αλεπουδίτσα μωρό. Ευτυχώς καταφέραμε και βγήκε από τον κήπο γιατί κινδύνευε. Τι γλυκούλα, πού ζεις καλέ και βρήκες αλεπουδίτσα. Σε καμιά εξοχή είσαι τώρα εσύ, έτσι. Μπράβο.
1: Έχουν κατέβει αλεπούδες και στην Αλεπότρυπα είχε την άλλη φορά πάντως.
0: Στην Ιψέλη,
1: οπότε δεν αποκλείεται να είναι και κάπου, εννοώ, σε κάποιο προάστιο ίσως, σε κάποια... Ακόμη και στις περιοχές μας, εκεί που έχει μονοκατοικίες και έτσι λίγο πιο δεντράκι.
0: Σημασία έχει ότι πήγαν όλα καλά. Κατεβείτε κι εσείς μέχρι το Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει για να μας προσκαλέσει σε δράσεις για όλους. Πολλά παιδικά εργαστήρια. Για περάσει το ωραίο έτσι, δημιουργικό χρόνο με τα παιδάκια σας. Πρέπει να κλείσετε όμως θέση μπαίνοντας στο gasmuseum.gr / actions. Και το επόμενο εργαστήριο θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου.

0: Λοιπόν, ρίξουμε στο τραπέζι και το εξής: μια ωραία λίστα που βγήκε στην εφημερίδα Guardian το Σάββατο που μας πέρασε. Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση, το κάνανε με δόσεις. Mm-hmm. Τόλμησαν να καταλήξουν σε μια λίστα με τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών. Mm-hmm. Μεγαλεπίβολο το πλάνο, έτσι. Ποιος ξέρει τι θα έχουν ακούσει. Θυμάμαι πέρυσι καλοκαίρι που έβγαλα στο News 24/7 ένα θέμα που είχα ζητήσει από 100 Έλληνες συγγραφείς και Ελληνίδες συγγραφείς.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν αυτό.
0: Πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι, φίλε Νάδα. Πέρυσι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, είχε βγει το θέμα.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε. Το συζητάγαμε πολύ πιο πρόσφατα.
0: Όχι, όχι, πέρυσι το καλοκαίρι βγήκε.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν όταν αυτό που σε κράζαν όλοι.
0: Ναι, καθόλου εμένα στο μεταξύ, έτσι. Που δεν ήταν και δικές μου επιλογές.
1: Που δεν διάλεξε κάτι εσύ, ναι, φοβερό.
0: Οπότε φανταστείτε.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Είναι ένα τέτοιο. Ένα σημάδι, ένα χαρακτηριστικό τη εποχή αυτό. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ ανάγκη να τη λέει σε κάποιον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, χωρίς.
1: Εν τω μεταξύ, του δίνεται και το βήμα, γιατί έχει τρόπους, ναι, να κράξει. Παλιά μπορεί να το είχε, αλλά πού να έβγαινε στο παράθυρο, έβγαινε, ναι, και κράτησε από κάτω. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μπορείς, ναι, να κράξει οπουδήποτε. Ναι. Μπορεί να κράξει τα social, μπορεί να κράξει εδώ στα μηνύματα. Μπορεί να κράξει τις κριτικές.
0: Ναι, ναι, μπαίνει στα Google, στα TripAdvisor. Του Christopher Nolan και λες μεγάλες άμπαλες.
1: Και νιώθεις ότι τις έχει ακούσει τώρα ο Christopher. Αλλά πραγματικά από ένα σημείο και μετά πάντα θα υπήρχε αυτή η ανάγκη. Δεν λέω ότι έγινε τώρα. Όμως. Ο τρόπος αυτός που υπάρχει ευκολία νομίζω ότι την μεγαλώνει. Σαν, ναι, να είναι ένας φαύλος κύκλος. Να τροφοδοτείται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί νομίζεις ότι έχει νόημα αυτό που κάνεις. Νομίζεις ότι εσύ μπαίνοντας στα social της Λουπίτα, ας πούμε, λέγοντάς της «Είσα μωρή», που είσαι, ναι, μαύρη και θες να παίξεις την ωραία Ελένη, νομίζεις ότι εκείνη τη στιγμή εσύ έχεις επιτελέσει το εθνικό σου καθήκον.
1: Ναι.
0: Και νομίζεις ότι το βλέπει αυτό η Λουπίτα, έτσι. Και νομίζω ότι τις καίγεται.
1: Εγώ νομίζω ακριβώς αυτό. Δεν είναι μόνο ότι νομίζεις ότι έχει νόημα, ότι το ακούει δηλαδή και ότι παίζει κάποιο ρόλο, αλλά σου δίνεται, νομίζεις ότι έχεις το δικαίωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ στην πραγματικότητα το να βρίζεις έναν άνθρωπο δημοσίως είτε ιδιωτικός συνεχόμενα και επαναλαμβανόμενα δεν είναι κάποιανού δικαίωμα.
0: Όχι,
1: ούτε να του χαλάς την ψυχολογία κάθε μέρα το πρωί στο βράδυ. Ανεξαρτήτως αν η Λουπίτα και κάθε Λουπίτα μπορεί τελικά να σε γράφει κιόλας. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δεν
0: είσαι
1: πάντα
0: με
1: πάντα
0: τα καλά
1: αυτό.
0: Σου, φίλε, που το κάνεις αυτό.
1: Θέλω να πω ότι
0: 50 ευρώ πήγαινε σαν να ψή.
1: Όλο αυτό το βήμα, το οποίο okay, ναι, έχει δημιουργήσει μια έτσι λίγο αρρωστημένη συμπεριφορά.
0: Ναι, αυτό δεν λέμε.
1: Η οποία δημιουργεί
0: με τα
1: έξτρα πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Και σε αυτόν που βρίζει και σε αυτόν που βρίζεται.
1: Και σε αυτόν που βρίζεται, ακριβώς. Βάσου λοιπόν, εσένα σε είχαν κράξει.
0: Εμένα με είχαν κράξει.
1: Την Guardian τη βρίζουν τώρα. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Τη βρίζουν την Guardian, όπως βρίζανε και του New York Times, που πριν από 2 χρόνια οι New York Times είχαν κάνει μια λίστα με τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα, βιβλία, συγγνώμη, όχι μυθιστορήματα μόνο, βιβλία γενικά, fiction, non-fiction, ποιήματα.
1: Όχι για, δύσκολο.
0: Του 21ου αιώνα. Πέρυσι, εγώ είχα ζητήσει από 100 Έλληνες συγγραφείς να μου πούνε το δικό τους αγαπημένο βιβλίο του 21ου αιώνα. Τους βρίζαν όλους τους συγγραφείς, βρίζανε, μένα βρίζανε. Τώρα βρίζουν και την εφημερίδα Guardian.
1: Ωραία.
0: Η οποία ζήτησε από, κάτσε να σου πω πόσους, 172.
1: Σε μιμήθηκε η εφημερίδα Guardian,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι,
1: σε μιμήθηκε.
0: Εγώ έκανα άλλο πράγμα.
1: Αφού ζήτησε, δεν είπε, ζήτησε την γνώμη κάποιον.
0: Ναι, αλλά κάναν άλλη ψηφοφορία. Εγώ, για να μην μπλέξω παραπάνω, του είχα πει, παιδιά, πείτε μου το αγαπημένο σας βιβλίο, ρε παιδί μου. Ένα βιβλίο που θα παίρνατε και εγώ ήταν η βιβλιοθήκη σας.
1: Ναι, ναι.
0: Από τον 21ο αιώνα. Η Guardian ζήτησε από 172 άτομα, συγγραφείς, κριτικούς, πανεπιστημιακούς κτλ. Να ψηφίσουν πολλά βιβλία και έγινε η σούμα και βγήκε
1: είχανε
0: η λίστα.
1: Είχαν ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα για να καταγράφει αυτά τα μηνύματα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι okay. συστήματα. Και η Guardian και η Times, δηλαδή που πάμε εμείς καραμίδρι.
1: Mm-hmm.
0: Και κατέληξαν στα 100 καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών και το κάνανε αυτό γιατί, όπως εξηγεί η εφημερίδα Guardian, ποτέ δεν ήταν πιο αναγκαία μια τέτοια λίστα. Η μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, οι οθόνες, το Netflix, ό,τι και αν κατηγορούμε, η ανάγνωση για αναψυχή είναι μια δραστηριότητα που τίνει να εξαφανιστεί.
1: Mm.
0: Ο μισός πληθυσμός των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι δεν διαβάζει ποτέ. Ενώ τα ποσοστά ανάγνωσης μεταξύ των παιδιών και των νέων βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν διαβάζουν την τύφλα τους κοινώς.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη λίστα τη διαχειρίστηκα κάπως εγώ στο One Manage. Μπορείτε να δείτε μια συντομότερη βερσιόν της. Την κάνω κάπως πιο απλή την κατάσταση.
1: Της Guardian τώρα.
0: Της Guardian τη λίστα.
1: Τη μετέφερες.
0: Κάποια.
1: Το νούμερο ένα θέλω να
0: το νούμερο ένα. Λοιπόν, το καλύτερο το βιβλίο όλων των εποχών, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian,
1: μάλιστα,
0: είναι το Middlemarch.
1: Ναι.
0: Της George Eliot.
1: Τι μου λες?
0: Ναι.
1: Το έχεις διαβάσει?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις διαβάσει το καλύτερο βιβλίο των όλων των εποχών?
0: Όχι.
1: Να το διαβάσεις.
0: Τη δεκάδα έχω διαβάσει μόνο το
1: 2. Για πέραμε το 2.
0: Το 2 είναι της Toni Morrison, το αγαπημένη. Ούτε αυτό το έχω διαβάσει.
1: Το 3.
0: 3 είναι ο Οδυσσέας του James Joyce.
1: Καλά, εντάξει, προσπαθήσαμε όλοι, τα καταφέραμε. 4.
0: 4 είναι το Στο Φάρο της Virginia Woolf. Πολύ ωραίο αυτό, το έχω διαβάσει. Στην 5η είναι το Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο του Proust.
1: Το έχω διαβάσει το πρώτο.
0: Είναι 7 νομίζω σύνολο.
1: Δεν ξέρω, στο πρώτο σταμάτησα. Είναι βέβαια εντάξει.
0: Εντάξει,
1: είναι αλλού, το βιβλίο είναι αλλού. Είναι αλλού, είναι αλλού. Δηλαδή θέλει το. Πρέπει.
0: Ναι, πρέπει. Και στην 6η και στην 7η θέση έχουμε δύο έργα του Τολστόη που εντάξει. Αν δεν έχει διαβάσει Τολστόη, δεν έχει νόημα να διαβάσει τίποτα άλλο ποτέ στη ζωή σου.
1: Πόλεμος
0: και Ειρήνη στην 7η θέση και Άννα Καρένινα στην 6η. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Πάση μεγάλη, κλασικά αριστούργημα.
0: Στην 8η θέση το Jane Eyre τη Charlotte Bronte.
1: Ωραία.
0: Στην 9η θέση Jane Austen, Περηφάνεια και Προκατάληψη.
1: Ωραία.
0: Και στην 10η θέση είναι το Madame Bovary του Γκιστάβ Φλόμπερ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα. Όλη τη λίστα τη βρίσκεται στην Guardian. Τα 10 αυτά και με παραπομπή στις ελληνικές εκδόσεις, μεταφρασμένα δηλαδή, θα τη βρείτε στο One Man με ένα γκουγκλάρισμα. Διαβάστε, παιδιά, κάνα βιβλίο.

0: Αν και βιβλιοφάγος, λέει κάποιος, έτσι, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα τώρα που οδεύουμε προς το τέλος, σε μια στιγμή υπαρξισμού, λέει, είχα αναρωτηθεί γιατί διαβάζουμε βιβλία, τι μας προσφέρει, και ακόμα μερικές φορές το σκέφτομαι. Εντάξει, τι μας προσφέρει. Ανοιχτούς ορίζοντες μας προσφέρει. Ανοίγει το μυαλό μας. Αυτό.
1: Φαντασία.
0: Δεν και λίγο.
1: Ναι, και εντάξει, είναι και διασκέδαση.
0: Έτσι. Είναι διασκέδαση.
1: Δεν εμείς. Είναι μόνο ότι μαθαίνουμε και γινόμαστε, ξέρω, καλύτεροι.
0: Ερχόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Ψυχαγωγία, τέλος πάντων.
0: Ναι. Ερχόμαστε σε επαφή, ρε παιδί μου, με τον πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης.
1: Γενικά, νομίζω ότι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος?
0: Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Ένα τίποτα.
0: Τι είναι το ζουμί του?
1: Τι είναι το ζουμί του? Ένα τίποτα. Ο άνθρωπος, λοιπόν, αυτό το τίποτα, γίνεται κάτι όταν μοιράζεται και τις ιστορίες του. Γιατί οι άνθρωποι είναι οι ιστορίες τους. Και αν την ιστορία την καταγράψεις με έναν τρόπο, ας πούμε, ακόμη, γίνεται ακόμη πιο ωραία όταν μπορεί κάποιος να την πει και όμορφα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε και συνήθως στα βιβλία αυτό γίνεται.
0: Επίσης,
1: άρα είναι,
0: πολύ
1: πάρα πολύ συναρπαστικά.
0: Και είναι και πάρα πολύ value for money η ψυχαγωγία, παιδιά, τα βιβλία.
1: Και αυτό.
0: Δηλαδή, επίσης, λέμε για νέες εκδόσεις από εδώ από εκεί, ξέρω εγώ. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε χρήματα. Σε κανένα δεν περισσεύουν τα χρήματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γίνονται 18 παζάρια το χρόνο στην Αθήνα με βιβλία. Δηλαδή, μπορείς να αγοράσεις και βιβλία με ένα ευρώ. Το οποίο είναι κακό για την εκδοτική κίνηση, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο. Τέλος πάντων, για τον καταναλωτή, ας πούμε ότι είναι καλό, γιατί μπορεί να βρει βιβλία με 2 ευρώ.
1: Γίνονται, εντάξει, γίνονται και παζάρια.
0: Από καφέ.
1: Και παζάρια γίνονται. Και να δανειστείς μπορείς βιβλία. Και βιβλιοθήκες υπάρχουν. Και με τους φίλους να ανταλλάσσεις. Όσοι τα ανταλλάσσουν και τα δανείζουν, γιατί είναι και κάποιοι που δεν δίνουν. By the way, πρέπει να σου φέρω το βιβλίο σου πίσω.
0: Τζούλιο.
1: Τη Μιράντα Τζουλάι.

0: Το έχει ξεχάσει.
1: Το έχει ξεχάσει.
0: Πάντα το έχει ξεχάσει. Όσα
1: και
0: βιβλία
1: να
0: σου έχει δώσει.
1: Στο εταιρό νόμιση.
0: Όσα βιβλία
1: μου έχει δώσει.
0: Θα το ξαναδεί. Τα έχω γυρίσει.
1: Είσαι σίγουρη.
0: Άιντα.
1: Πρέπει να φτιάξω Δευτέρη. Πρέπει να φτιάξω και να κοιτάξω.
0: Πάντω για τόσο ψυχαναγκαστικό είσαι πολύ cool με το θέμα βιβλία. Κάθε φορά στα γυρίζω μόνη μου.
1: Θυμήθηκα, σου δώσει κι άλλο.
0: Τα έχω γυρίσει όλα.
1: Δεν μου το έχει γυρίσει αυτό. Ποιο γυρίσει.
0: Ποιο λε.
1: Σαν πως θυμάμαι. Θυμάμαι ένα που δεν μου το έχει γυρίσει, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι.
0: Το έχω γυρίσει, τα έχω γυρίσει όλα στα βιβλία. Τη Μιράντα Τζουλάι δεν σου έχω γυρίσει.
1: Όχι, αγάπη μου, περίμενε τώρα, θα το θυμηθώ.
0: Και επέμενε κιόλα να μου τη δώσει.
1: Τη Μακαρίτσα.
0: Ποια είναι η Μακαρίτσα τώρα,
1: που βγήκε στα ελληνικά πρόσφατα από τον ψυχογείο. Που γράφει για το θάνατο του συζύγου τη.
0: Α, όχι, τώρα δεν το έχω τελειώσει αυτό. Αυτό το έχω τελειώσει γιατί σταμάτησα να διαβάζω για τη Μιράντα. Αυτό δεν το έχω τελειώσει. Γιατί μετά ήρθαν και τα αίσθημα τα αφήσει και τα έχω μπλέξει τώρα όλα εκεί.
1: Τη τρελή. Επίση, διαβάζει ένα βιβλίο μαζί ή. Ένα βιβλίο μαζί, καλά. Προτιμά να διαβάζει ένα βιβλίο ή να διαβάζει δύο τρία.
0: Προτιμώ να διαβάζω ένα, αλλά κάποιε φορέ τώρα, α πούμε, την έχω πατήσει έτσι.
1: Μπλέκουνε διάφορα.
0: Μπλέκουνε. Να σου πω όμω τι κάνω. Δεν πρόκειται να τα διαβάσω παράλληλα. Είχα ξεκινήσει αυτό τη. Πώ τη λέγανε την άλλη, Didion.
1: John
0: Didion. Το είχα ξεκινήσει αυτό. Μετά ήρθε η July. Έπρεπε και να τη διαβάσω γιατί ήθελα να κάνω και ένα θέμα. Ξεκίνησα την July. Δεν το διάβαζα παράλληλα. Το άφησα στην άκρη.
1: Ναι,
0: να τελειώσω την July. Μετά ήρθαν τα αίθηματα αφή. Δηλαδή δεν μπορώ το ένα βράδυ να διαβάζω το ένα βιβλίο και το άλλο βράδυ να διαβάζω το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι απάτη καταρχά. Είναι κέρατο.
1: Μαζί σου. Καλημέρα, λέει. Αναρωτιέται ο βιβλιοφάγος τι μας προσφέρει το διάβασμα.
0: Το είπε.
1: Επιβίωση, ισορροπία, χαλάρωση. Μαθαίνουμε τρόπο σκέψη, ανάλυση, σύνθεση. Πέρα από τις κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές γνώσεις. Τα είπες πολύ σωστά, φίλε. Είναι η σημαντικότερη γυμναστική του εγκεφάλου. Συγκρίνεται διάβια των ανθρώπων που διαβάζουν και όχι.
0: Επίσης. Να μην μιλήσουμε για τις άπειρες έρευνες που βγαίνουν τώρα για τα νεότερα άτομα που δεν διαβάζουν και ειδικά τα παιδιά στην εφηβεία που πλέον είναι μόνο στις οθόνες τη διαφορετική διανοητική πνευματική ικανότητα, συνθετική, συνδυαστική, κριτική ικανότητα. Πόσο φαίνεται δηλαδή, όχι μόνο επειδή δεν διαβάζουν βιβλία, αλλά και γιατί είναι και κολλημένο στις οθόνες ταυτόχρονα. Γιατί γελάς τώρα.
1: Δεν μπορώ. Έχω γνωστή, λέει, που έγραφε ψεύτικη αφιέρωση από τη μαμά της στα βιβλία που δάνειζε, ενώ η μαμά της ήταν νεκρή, για να είναι σίγουρη ότι της τα γυρνάνε. Ωραίο το σύστημα, μακάβριο. Ρε παιδί μου, σου δίνω εγώ ένα βιβλίο ή μου δίνεις εσύ ένα βιβλίο και γράφεις πάνω ότι στο βιβλίο είχε αφιέρωση από τη μαμά σου. Ξέρω, Μανίνα μου, η Μανούλα σου χαρίζει.
0: Να το σκεφτώ δεύτερη φορά που το κλέψω εγώ.
1: Ναι,
0: να έχω συναισθηματικό βάρος.
1: Για να έχω εγώ τύψεις να λέω, αν πρέπει να τη το γυρίσω, τη το δώσει η μάνα τη τώρα. Τη καημένη.
0: Και επίσης είναι και κάπως κατουρημένο, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αλλού αυτό το βιβλίο, αφού έχει αφιέρωση προς εμένα.
1: Μιλάμε μακάβριο, βρώμικο παιχνίδι.
0: Αλλά
1: σωστό, στηρίζω. Γιατί υπάρχουν αυτά τα παλικάρια που δεν επιστρέφουν τα δανεικά.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση που εσύ δίνεις βιβλία.
1: Ναι, μωρή, δεν
0: δανείζεις. Για αυτόν για όλο αυτόν τον λόγο.
1: Δίσκους δεν δίνω ποτέ. Ποτέ
0: δίσκους δεν τους ζητάμε και τους δίσκους. Δεν τολμάμε να ζητήσουμε δίσκους.
1: Μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε και να περιγράφουμε με ένα πιο πλούσιο τρόπο από τον τετριμένο. Πάνω απ' όλα λειτουργία της υποκειμενικής φαντασίας, λέει κάποιος.
0: Όταν διαβάζεις βιβλίο, είσαι ο σκηνοθέτης των εικόνων που δημιουργείς. Δυστυχώς δεν είμαι πολύ φαν, αλλά προσπαθώ, λέει ο Μίτς 45.
1: Ωραίος. Όποιος λέει ότι δεν διαβάζει βιβλία γιατί δεν έχει λεφτά, λέει ψέματα. Ναι, παιδιά.
0: Ισχύει.
1: Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Αν είναι δυνατόν. Αυτά.
0: Τα αυτό που η μαμά της ήταν νεκρή, το έκανε από ακόμη πιο σημαντικό το θέμα της ψεύτικης αφιέρωσης. Δημιουργούσε περισσότερες τύψεις σε αυτόν που δανειζόταν το βιβλίο.
1: Ναι,
0: το έχει αφιερώσει νεκρή μαμά της. Δεν μπορώ να τους το επιστρέψω.
1: Η Μακαρίτισσα της έδωσε το βιβλίο και εγώ το κρατάω.
0: Και εγώ το κρατάω. Ναι.
1: Σατανικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Τι ωραία, χαμός έγινε και με την Οδύσσα και με τη Λουπίτα. Δεν πειράζει να διαφωνούμε. Κανένα πρόβλημα. Και μετά να ξανασυμφωνούμε και μετά να ξαναδιαφωνούμε. Γιατί αν συμφωνούσαμε όλοι με όλους για όλα, θα ήταν αφόρητα βαρετή αυτή η ζωή.
0: Καλά, πριν φύγουμε, θα συμφωνήσουμε όλοι στο εξής.
1: Α, δεν ξέρω. Επιφυλάσσουμε. Θέλω να ακούσω πρώτα και μετά.
0: Θα σου πω για την αντιλαϊκή μας προστασία.
1: Συμφωνώ.
0: Ότι πρέπει να την προσέχουμε.
1: Ναι, 100%.
0: Ωραία. Αν θέλετε λοιπόν να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA από τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει και από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.

0: δεν έχει σιλικόνη, δεν έχει άρωμα, τι άλλο θέλετε, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Τάπα και ξεθύμανα.
1: Και εμάς θα μας βρείτε πάλι αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά εδώ. Η Μαρία έρχεται να σας αναλάβει. Καλημέρα και τα λέμε πάλι αύριο.
0: Yeah.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άκνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των play-offs της Τίχημαν Super League και μαζί το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να αποφύγουν ένα γύρο αρκεί να κατακτήσει Άστον Βίλα το Europa League απέναντι στη Freiburg την Τετάρτη και να τερματίσει στη συνέχεια τέταρτη στη Premier League. Η ομάδα του Unai Emery είναι τέταρτη στο συν 3 από τη Liverpool με ένα παιχνίδι να απομένει, αλλά υστερεί στην ισοβαθμία και σε περίπτωση ήττας από τη Manchester City την τελευταία αγωνιστική και νίκη των κόκκινων απέναντι στην Brentford θα βγει πέμπτη.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
5: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο. Ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν εδώ. Έτσι εξηγούνται οι Αρχελένος, με πυγμή αποφασιστικότητα, κρατώντας ένα μάτσα στο χέρι. Και μπράβο τους, συνοικία ονείρων. Στο Rose Bowl, πλάι σε ένα από τα μυθικά στάδια των ΗΠΑ στην Πασαντένα, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα, μέγα παζάρι. Αφήστε με εδώ. Don't call us, we'll call you. Στο JF Chen, η εκπεφρασμένη αγάπη μου για τα έπιπλα του 20ου αιώνα. 3.000 τετραγωνικά και ο υπάλληλος προσπαθεί να μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτ τον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξεροσταλιάζω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια της Τέιλορ και αυτά όχι τόσο πια μετά τη marketing ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το Seventh House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κεματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic από την άλλη ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
4: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
10: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
0: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

Let Love Surround You, με όλα αυτά που συμβαίνουν στα την Jackie on Air, 10 και 12 και μισό, Τρίτη 19 Μαΐου. Στις 10 ακριβώς ήρθε το εξής μήνυμα. Παιδιά, σας αγαπώ πολύ για τους πρωινούς μας. Οι φωνές σας με κάνουν χαρούμενη διαθαυμαστικά. Σας καλημερίζω και μ' αρέσει. Να λέτε μπράβο στους εαυτούς σας. Κάνα μπράβο που και που και πολλά. Μπράβο και μπράβα. Ποιος είναι φίλος ή φίλη που έχει πέσει χαμηλά πολλά πατώματα? Βάλε ατμόσφαιρες, μου λέει, είναι φελώματα, μαύρες τρύπες. Να ανέβουμε λίγο. Παραδοξολογία να ανέβεις με τη μαύρη τρύπα, αλλά εδώ είμαστε, βάζουμε το soundtrack. Βάλτε την υπομονή, την παρέα. Let love surround you. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12, όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα. Πάντα στον Best 92,6 με όλους εσάς, το live, τα social. Πέστε 926.gr, γνωστόν το site. Γεια σας στην Τρίπολη.

Δημήτρης Ιδραυλικός Θεοδόση, ελπίζω να ισχύει ακόμη ότι θα μου δανείσεις το βιβλίο σου για το καλοκαίρι. Δεν δανείζουμε βιβλία ποτέ. Γιατί ρε παιδιά? Δανειστική βιβλιοθήκη. Παλιακά πράγματα, ωραία αναλογικά. Ρε μαράκι, τι είναι αυτά? Θα τις κόψουμε, Τηλεργασία και χαρά, γεια σου Τασούλη, στα Μελίσσια και τα Μελίσσια, τους Μελισσοκόμους εκεί στην Εύβοια. Με αυτή την ωραία θέα γραφείου. Γεια σας το Εγάλεο. Είναι στο πόστο του, λέει, και μπράβο του. Αυτά τα υπέροχα ηχάκια, τα ιουμ του Μπισβένσεν, πόσο μας αρέσουν. Εδώ στο Hazy Eyes. Να στείλουμε την αγάπη μας και στο Αβάν Αβάν. Και σας ευχαριστώ.

άγχος και αυτό, κάνε τα μαγικά σου επί των τέξι. Γεια σας πιγκουίνι. Ένα από τον παπά το Πορτογάλο θέλετε. Γεια σας την Καρδίτσα, το Βίρονα. Γεια σου Παναχαγγελέ. Μπορείς να παίξεις λέει κανένα κομμάτι. Ποιο? Α, του παπά. Γεια σου Nick the Captain. Γνώρισε τον Κωστή the Pilot. Ο Γιάνναρος από το 1. Για ό,τι πιο απίστευτα όπως χαρακτηριστικά λέει, υπό υπερμοναδικό μαγευτικό Drachten, με ηλιοφάνεια σήμερα έτσι για την αλλαγή. Ούψ, πού το. Αυτό για το φίλο, τη φίλη που το άκουγε το πρωί.

Εδώ για τους μίστες πάνω που είχα εθιστεί σε Τρίστενο και Θανάση, έσκασε ο Παναγάγγελος και τον Τράχτεν με την αξία τους, ειδικά ο Γιάνναρος, τον Τράχτεν. Τώρα λέει, παίρνουμε τα πάνω μας μετά την υπέροχη Κυριακή που περάσαμε στο Θησίο, λέτε, με Bookiam και Junior SP, ο Γιώργο, γεια σας το Αίγιο. Κομματάρα, αυτό είναι το light.

Και τα ωραία πράγματα στην Αθήνα συνεχίζονται μέσα στον Ιούνιο και η Κάινε and me και η Ramba. Στην Αθήνα κλείνουμε το πρώτο μας μέρος με See You Again από τις πολύ ωραίες παραγωγές της Κάινε. Κοντά μας, μαζί μας είναι η Superbet. Η εξέλιξη ενός αγώνα ως γνωστόν αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με άμεση πρόσβαση και συμμετοχή στη Superbet. Το live streaming, το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον συνεχούς δράσης. Κάθε φάση έχει τη δική της σημασία. Γενικώς κάθε φάση έχει τη δική της σημασία. Μια εμπειρία που εξελίσσεται διαρκώς. Παίζουμε μαζί τώρα με live streaming, live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Επανερχόμαστε. Μείνετε μαζί μας.

0: Some of the world's most remarkable species of animals, many of these wonders seem set to disappear forever.
1: Best and another 2.6.
2: We have a moment when we can change our world.
1: Be active.
0: What happens next is up to every one of us.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
18: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400

για το Γιάννη την Καλλιόπη και τον Ορφέα που περιμένουν στο σταθμό Ωστερπορτ της Κοπενχάγης για αεροδρόμιο, ακούγοντας Μπεστάρα. Αυτά είναι. Καλό ταξίδι.

Κωστή Πάιλοτ βεβαίως και σε ανέφερα το πρόσωπο πίσω από το μήνυμα. Μάλλον λίγο μου αρέσει περισσότερο όταν βάζεις τέτοια μουσική, τι εννοείς?

Το ακούσατε χθες στο City, την πρόταση που έκανα, την ιδέα που είχα για όνομα του κόμματος του Παύλου, του Πολάτσι, το Ψόφα, ψηφίστε όλοι. Φόντα μελιστές αριστερούς. Έχω και ένα δεύτερο. Αν μου πεις δεν μας νοιάζει, εντάξει, πολλαϊκή συμμαχία δεν κακό. Α, ατμόσφαιρες θέλετε. Και ατμόσφαιρες έχουμε. Ωραία, νομάρα.

Best Connecting. Συντονισμένοι, άλλοι στο γραφείο, άλλοι στο δρόμο, όλοι μαζί εδώ. Γεια σας, το αρχιτεκτονικό, το αγαπημένο μας το Χαλάνδρι. Κυκλάδες άπνοια σήμερα. Ενημερωνόμαστε από τους καφάτους μας, Αντώνη και Κάπτεν Γιώργο. Καλές θάλασσες. Δεν μπορώ να σε ακούσω, λέει. Έχει άλλη τέρμα το κινητό και ακούει μια εκπρόσωπο της λαϊκής σκηνής. Δεν θα πω τώρα το όνομα, μια χαρά. Κόντρα στην κόντρα. Δουλεύουμε κιόλας, μάλιστα.

Μίλησες λέει για φονταμενταλισμό και ακούνε και κοιτάνε από το ματάκι της πόρτας. Γεια σου ρε Δημήτρη. Μου ήρθε και κάτι άλλο από φού, αλλά λέω

Εδώ έξω στα Αθηνόρα μας συζητούν για την εμφάνιση του Μαρίου Ηλιόπουλου. ΑΕΚΑΡΕΣ ΓΑΡ. Έφυγα, μου λέει, δεν άντεξα. Είχε πολύ στοχοπροσιλωμένο ρεπορτάζ στο Mega Channel. Αλλά νομίζω ότι οι δύο πρόεδροι κάτι είναι φίλοι, κουμπάρι. Τεσπα, να ξέρεις κι εσύ, να ξέρω κι εγώ. Don't feel the same. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα εδώ στον Best, 19 Μαΐου. Για τον Νικόλα Σαν Σιτή.

0: είσαι Ιαπωνική είτε Ναρό. Γεια σου Νικόλα μου, άντε το κούμπρο στα τζόκεϊ σου, τα έχω μοιράσει. Φοράω το πράσινο. Να αγάπη μου, διάλειμμα. Μαρία, ο Νίκος πιστεύεις ότι με θέλει? Θα μπορούσε να συνεχίζει, γιατί εγώ δεν το θέλω. Έλα διάλειμμα, ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Και 2, and 2. Τι κάνει κόμμα και ο Τσίπρας.
2: Ώρα να αγοράσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5η Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Ελληνοφρένια.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Εδώ για το τρόλ, για το μήνυμα με τον Νίκο, όλες απαντήσεις. You wanna. Εδώ Νίκος, τη θέλω τρελά. Η Λένα μας λέει, αν την ήθελε θα το λέγε στην ίδια και όχι στο μαράκι. Μπούμερ εδώ, σήμερα σκεφτόμουν ότι θέλω να γυρίσω στα απογεύματα που ακούγαμε χιώτικο σταθμό. Μας αφιέρωναν. Ο άγνωστος αφιερώνει στην. Και μετά λέει, πέραμε πίσω και ανταποδίδαμε. Εδώ παιδιά, εδώ μπεστάρα. Τι έχουμε επαναφέρει. Υπήρχε στα Χανιά φοβερός πειρατής που έκανε αφιερώσεις και έλεγε, η Μαρία αφιερώνει στον Νίκο με το κόκκινο XTTTT. Άνοιγε μικρόφωνο. Συγγνώμη, με το κόκκινο DTTT. Δεν ήταν XT, ήταν DT. Εδώ για την φιέστα της ΑΕΚ πολύ σχολιάζεται. Για cringe κάνετε λόγο, ειδικά τη στιγμή που μπήκε ο πρόεδρας.

με το ραλικό. Ήταν και παιδάκια στο γήπεδο. Ναι, ξέρω εγώ, εντάξει. Λες και το βινήλιο, αλλά και η κασέτα έχουν επιστρέψει. Λέει, σε βλέπω Μαρία να παίζει μουσική με αυτά. Μακάρι και να σετάρεις τραγούδια σε κασετούλα μέσα. Ό,τι το καλύτερο για μένα. Δεν έχουν επιστρέψει τα ενσύρματα ακουστικά. Τροπικές καλημέρες από Bo Generation. Νησιωτικές πολλές. Γεια σας τη Σερυφό.

Την καλύτερη σου λέει. Ελληνική εταιρεία με τα φανταστικά Jacket House, Γιάννης Λαγώνας και Team, καλημέρες. Και στην Peace and Chaos. Για πάμε λίγο, put a record on. Γεια σου Πετρουήλ.

σπίτια σας και στο Μπού έχει παρτάρα την Παρασκευή. Με μεγάλο line-up θα τα πούμε νωρίς-νωρίς. Κρύο μου το βροχερό, το Birmingham. 20-25 βαθμοί πριν δύο εβδομάδες, μείον 5 με 10 τώρα. Λόκο, λόκο, καιρό.

Επειδή μίλησαμε πριν για βινίλια, γιατί στη σημερινή εποχή θα έπρεπε να λέει το άσμα. Καλά, πρόκειται για διασκευή προφανώς. Πούτε είναι USB on. Κοίτασε εγώ που παίζω με τον υπολογιστή. Κρύο τρελό και στη Σκωτία.

Και να εμείς ακόμη εδώ στην Αθήνα φορούμε τα sneakers μας, ας πούμε. Οι τουρίστες είναι όλοι με κοντομάνικα, σορτσάκια και παντόφλ. Γιατί να έρχονται από χώρες με κρύο, οι βορειοευρωπαίοι. Να ορίστε, κάποιοι έχετε κανονίσει Λονδινάρα 27 Ιουνίου, άνοιμα!

εψιλονή υπογραφή από καρδίτσα για το καλύτερο λογιστικό γραφείο εκεί και το δικηγορικό. Αχρίαστα να είναι. Καλά ο λογιστής. Δεν γίνεται να είναι αχρίαστος. Με τα πας, τι κάνατε? Φιλιά στα κύθυρα. Θύμησες με το συγκεκριμένο κομμάτι μου στέλνετε. Και εγώ σας αφιερώνω Love You Better.

Μαζί μας είναι η Superbet. Η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Στη Superbet, η σούπερ προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής. Κάθε επιλογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εμπειρία. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας, αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Στη Superbet ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Άντε και καλό ταξίδι με αυτό.

Να αφιερώσουμε στη Βασιλική μας, Βασιλική Πανουριά, που είχε γενέθλια. Υπέροχη στο 8 με 9 του Best Best. Ευχαριστούμε και για τα γλυκάκια, Βασιλική. Μας χαιρόμαστε πάντα, μουσικάρες. Ενημερωμένη, ώρα εκπομπή.

Μιλήσαμε για την αναλογική εποχή, σε κάποιες περιπτώσεις επιστρέφει, αλλά έχουμε και την ψηφιακή αφήγηση, ο κόμβος ψηφιακής αφήγησης DST Hub του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ συμπληρώνει 15 χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και έρευνας στην ψηφιακή αφήγηση. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, από τις 11 το πρωί, να μια ωραία βόλτα, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε μια επαιτειακή εκδήλωση αναδρομή. Γνωρίζουμε τους δημιουργούς, παίρνουμε μέρος στη συζήτηση με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της τέχνης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Digital Storytelling, ψηφιακή αφήγηση, συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη της αφήγησης ιστοριών με τα σύγχρονα όμως ψηφιακά εργαλεία, δημιουργώντας μια σύντομη πολυμεσική παραγωγή σε μορφή βίντεο, δίνοντας έμφαση στην προσωπική φωνή του δημιουργού. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 23 το πρωί, 11 με 2, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, που είναι στην Ιερά Οδό, στο 48, μέτρο Κεραμικός, με ελεύθερη είσοδο, πολύ ωραία βόλτα, ψηφιακή. Δύο χιλιάδες ψηφιακές αφηγήσεις έχουν δημιουργηθεί. Αξίζει και μπράβο και στο ΕΚΠΑ. Εδώ Until Sunrise.

Γεια σας και στην ομάδα του Bolivar, γεια σου Χαρούλη. Πολλά πράγματα εκεί αυτό το καλοκαίρι, πώς αλλιώς. Όποιος δεν έχει μεταφέρει, λέει, βινίλια με παπί για να παίξει μουσική, δεν ξέρει την αξία του digital.

Τι κομματάρα είναι αυτή, ήρθε νωρίτερα, ναι, για το προηγούμενο. Δεκαεννέα βαθμοί στο Λονδίνο σήμερα, δεν το αφήνω το μικαπαδίο μου λέτε. Από εκεί φιλιά στον Τασούλη, από το Λόντον και τον Νικόλα, που κάνει το morning walking με best.

Καλημέρα. Κοπές στα νότια. Σας χάνω, σας βρίσκω, σας πιάνω. Νιώθω. Γεια σας και στον Μπουρνάζη. Power walking κάνει ο Νικόλας, ναι. Best connecting, μαγευτικό κουφονισάκι και εδώ. Και μαγευτικό κουφονισάκι εδώ. Ένας ραδιοπειρατής εν πλώ ακούει κάπου στο Αιγαίο. Ποιος? Θα το ακούσουμε το Deep Inside και επανερχόμαστε με την τελευταία ενότητα σήμερα Τρίτη.

το ποδόσφαιρο άλλο μηχανοκίνητος αθλητισμός, λέτε, μην τα μπερδεύουμε. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε κόμμα ποδοσφαιρικός μιλώντας. Ο Ηλιόπουλος στη Φιέστα μίλησε πολιτικός. Με ωμέγα, αυτά όλα. Στα δικά μας εδώ τα μουσικά, δηλαδή, κυρίως σε πολλές εμφανίσεις. Περιμένουμε Adriatic. 23 Μαΐου Armin Van Buuren στο Backing Pack στο London. Ευχές για καλό χειμώνα εδώ εκεί. Από εδώ εκεί. Chris O'Neill on Air και κλείνουμε αυτήν την ενότητα έτσι. Σε λίγο μαζί. Είναι νωρίς να ετοιμάσω βαλίτσα για Ικαρία. 52 και σήμερα. Τέλειο Ιλού θα είμαστε και εμείς στην Ισάρα. Δηλώνω καγκούρισα, λέει οι φίλοι, έχοντας τέρμα τη μουσική με αυτά. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, προσοχή, να ακούμε τους ήχους της πόλης. Αν είσαι στο σπίτι, δεν είναι ώρα κοινή ησυχία, κάνεις ό,τι θες. Τι όχι. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Γεια σου, Αθανασία μου. Έτσι είναι. Αλίμονό μας αν ξεχάσουμε, αν ξεχνάμε. Η μνήμη είναι δύναμη, όθηση για να μην ξανακάνουμε τα ίδια. Σε όλα. Για να μην ξαναπάθουμε τα ίδια. Θα μου πεις άλλες εποχές, ναι. Η ανθρώπινη φύση ωστόσο παραμένει ίδια.

Πες λέει του London London ότι ακούς ΜΚ2 και έχει Rocket Six. Ας μας λέει κουκλίτσε μου την είδατε όλη νοσταλγία. Γιατί μωρέ. Ένα συνδυασμός είναι της ψηφιακής και της αναλογικής εποχής. Τι να κάνουμε τώρα. Μαρακή, να πας και η Καρία και όπου θες να ησυχάσουμε κι εμείς από τα νταπαντούπα κάθε πρωί. Όπα, κάθε. Έχεις αποδείξει για αυτό που λες. Τις θέλω. Θέλω με αποδείξεις τα νταπαντούπα κάθε όμως, κάθε πρωί. Για φέρτα. Για να μην πω κι εγώ πάρτα, να μην στα χρωστάω. Έλα, διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
4: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
3: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου. LVL.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα,

φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε

0: πραγματικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

6. Αχ, κάστο με εκπομπή να κάνω. Παίζε δυνατά γιατί έχει κομπρεσέρ από κάτω. Πάρα πολλές ψήφοι πάντως παίρνουν τα ανταπαντούπα. Έτσι να ανέβουμε λίγο βρε παιδί μου, να ξεχαστούμε. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά των εξετάσεων. Έχουμε και τις εξετάσεις του Λυκείου. Ξύπναγα λέει σήμερα το πρωί το παιδί μου για να πάω να δώσει εξετάσεις και απαντούσε μέσα στον ύπνο του. Μας λέει εδώ το μήνυμα. Θες τσάι, έχω. Τι έχεις παιδάκι μου, λυσίκο. Πήρα, τι πήρε, σίκο. Έχω, πήρα. Διάβασα, θα γράψω. Καλή επιτυχία, τσιάνχωτα. Τι πράγμα και αυτές οι εξετάσεις, όχου. Διάβασα ένα post του Χρήστου Χωμενίδη που έλεγε ότι το πιο δύσκολο επάγγελμα της σήμερα ημέρα είναι να είσαι μαθητής. Αγγελική μου στην πλατεία Κλαθμόνα. Σε ευχαριστώ για την παρέα, παρεάρα. Μετά του Αντριατίκ για σβήσιμο, μου λέει ο κύριος Αυγολέμονος. Έχει και Φατμα Χάτζη στον πότο. Ξάι τρανς. Την αγάπη μας τον Κρίστιαν. Ανήκει. Κρύο καλημέρες από Μούντι Λάνταν. Λάνταν, γεια σου Νίνα μου.

Την αγάπη μας και στους φοιτητές, εμβόλυμη εξεταστική για πολλούς που χρωστάνε. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στη φάση κερδάμε όλοι, κερδάμε στις φοιτητικές εκλογές, κλασικά, διαχρονικά, κερδάμε όλοι, κερδάνε όλες οι παρατάξεις. Κάποιοι όμως δεν κερδάνε, αλλά χρωστάνε. Άντε καλά αποτελέσματα. Συμφωνώ με αυτή την άποψη να μπαίνουν όσοι θέλουν, εγώ δηλαδή. Είμαι το χαρακτηριστικό τερότερο παράδειγμα. Ήθελα να περάσω ψυχολογία. Έπρεπε να ξέρω απ' έξω ημερομηνίες στην ιστορία. Πουρκουά, περκέ, πουρκέ, why, γιατί. Και φυσικά δεν πέρασα. Γιατί δεν μπορούσα με τίποτης να παπαγαλίσω, είχα αυτό το πρόβλημα. Γιατί να μην πήγαινα στην ψυχολογία μου, να διαβάζω τα μαθήματά μου. Και αν δεν ήμουν καλή, στο πρώτο εξάμηνο, φυλάκια. Τέσπα. Δεν είμαστε και υπουργοί. Σόπα. Νελιτάκια από Λάνταν, σήμερα βροχή και μαλάτσα. Σαν κινθινό είναι αυτό. Και από αύριο λέει πάει για καλοκαίρι, λένε οι μετεωρολόγοι εκεί. Radiance on Air, λίγο πριν από το τέλος και για σήμερα είναι το τελευταίο κομμάτι αυτό.

πανελλαδικές εξετάσεις και την ατυχία που μπορεί να συμβεί, γιατί μια μέρα είναι. Μπορεί να έχεις ξυπνήσει με πονοκέφαλο, με πονόκυλο, μπορεί να ανοίξει μύτη σου, ας πούμε. Είναι μια μέρα που δίνεις το μάθημα. Αυτό που μου λέτε στο εξωτερικό, πού στο εξωτερικό, όταν ακούω στο εξωτερικό κάτι με πιάνει, πού ακριβώς, αλλά ναι, το κόνσεπτ είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Βλέπουν τους βαθμούς σου στα σχετικά μαθήματα με αυτό που θέλεις να σπουδάσεις. Περνάς και μια τύπου συνέντευξη, αν δεν περάσεις όλα τα μαθήματα, εκεί όμως που έχεις επιλέξει, που σ' αρέσει, που αγαπάς, που θα διαβάσεις εν τέλει, έφυγες. Ω ναι. Φαντάζομαι, λέει, και εσύ καταλαβαίνεις πόσο άδικο ήταν για εμάς που θέλαμε να διαβάσουμε. Μα και εγώ διάβαζα. Στα άλλα 19 είχα, φιλαράκι. Την ακούω αυτήν την άποψη. Ναι, γιατί να καταργηθούν, εμείς είμαστε διαβαστερίες, εσύ γιόλογιο. Ναι. Πάντα κατ' εμέ προσωπικές είναι οι απόψεις και όλοι έχουν από μία, είναι σαν τη μύτη. Γεια σου Μαρία, με όλο το σεβασμό προς την επιλογή σου για την ψυχολογία, ένας μαθητής δεν πρέπει να διδάσκεται μόνο την κατεύθυνση που θέλει να πάει, να τη διδάσκεται, να τα διδάσκεται τα άλλα τα προηγούμενα χρόνια. Στην τρίτη ηλικία πρέπει να είναι στοχοπροσιλωμένα τα πράγματα, θεωρώ. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι συμφωνείτε περί παπαγαλίας. Ό,τι χειρότερο, ατονή η κρίση, ατονούν τα πάντα. Απλά παπαγαλίζεις και μαθαίνεις να παπαγαλίζεις και στο υπόλοιπο της ζωής σου. Κρίμα. Ορίστε εδώ, κοπελιά, την αγάπη μου. Μια εβδομάδα πριν τις Πανελλαδικές του 1999, λέει, με παράτησε το αγόρι μου. Δεν σκεφτόμουν καθόλου τις εξετάσεις. Μόνο αυτόν. Έγραψα χάλια και ήμουν μαθήτρια του 19. Κι εγώ

και άλλες πολλές ιστορίες μας λέτε. Ευχαριστώ για την αλληλεπίδραση, παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Σας αφήνω με χορταστικότατο track από Σάβα. Τι άλλο, remix δικό του, την αγάπη μας πάντα. Άλλο level. Η κοπέλα που τα γράφει αυτά δεν έχει ιδέα, ιστορία χωρίς ημερομηνίες γίνεται. Ναι, αν θες να γίνεις ιστορικός. Δηλαδή, θες να σπουδάσεις ψυχολογία.

Λογή, έτσι έρχεται ο ασθενής, ο θεραπευόμενος, λέμε. Κάνεις ψυχοθεραπεία. Για μπες με, σε παρακαλώ. Η μάχη της Κρήτης. Ξέρετε. Να σε εννοούμαστε. Πολλά πολλά φιλιά, ευχαριστώ. Σίτι δεν έχει έρθει ακόμη, τουλάχιστον τον έχω δει εδώ κοντά. Αλλά φαντάζομαι δεν έχει ενημερώσει για το αντίθετο, θα είναι στο πόστο του. Γι' αυτό απαξιώθηκε το Λύκειο, λέτε, και ασχολούνται όλοι με το φροντιστήριο και παραπαιδεία. Το παρά γενικώς, παραπαιδεία, παραοικονομία, παράδρομος, Ερμής. Εδώ μου αντιπαραβάλλετε επαγγέλματα που δεν χρειάζονται πτυχίο ΑΕΗ, ναι. Τα οποία βέβαια απαιτούν χειρονακτική. Απασχόληση, δύναμη. Είναι δύσκολα τα επαγγέλματα του χεριού. Αλλά ναι. Θα μου πεις γιατί τα επαγγέλματα του μυαλού. ...19,8 ιστορία, πολλά θαυμαστικά την έλεγα και στον ύπνο μου τους τελευταίους μήνες. Ναι, ναι.

Μαλάτσα έχει έρθει απάντηση ότι είναι υγρασία που κολλάει, ναι λιτάκι μου, ναι. Love back, πολλά φιλιά. Το νου στους δρόμους. Γιατί αν αναπτύσσεις ταχυτητάρες δεν είσαι τόσο κοινωνικός ή κοινωνική όσο νομίζεις. Είσαι μόνο αντικοινωνικό άτομο. Τρέχω στο δρόμο, ίσον ισούται με αντικοινωνικότατη συμπεριφορά μακριά από τέτοια άτομα. Πολλά φιλιά. Bye.

Ενημέρωση από Γιαννακίδη ότι αργεί, μάλιστα. Χειρονακτική εργασία λέει και δύναμη θέλει και ορθοπαιδικός. Γιατρέ μου. Αλλά θέλει ΑΕΗ. Πριν γίνεις ορθοπαιδικός θέλεις πάρα πολύ καθισιό στην καρέκλα, να τη ζεστάνεις πολύ καλά. Οπότε άστα τα χειρονακτικά, καταλαβαίνω πως το λες. For the troll of it.

Ναι, ναι, βαθμοθυρία και ουσία μηδέν το σχολείο πια. Μας έχετε στείλει και πολλοί καθηγητές. Πολλούς χαιρετισμούς. Bye.

0: be best.
1: Cringe. Κλείστε τι θα έφαγε. Όχι, αλλά στέλνετε τόσο ωραία πράγματα που δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Αύριο θα είναι αργά.

0: μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Μετά από 10 χρόνια, ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από τη Manchester City. Η Daily Mail έριξε τη βόμβα πριν από μερικές ημέρες και το Athletic το επιβεβαιώνει. Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο Manchester. Όπως συμπληρώνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, μεγάλο φαβορί να τον διαδεχθεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 30.

0: 1 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Best. 92,6.

ποιο μαράκι μωρέ σας τρελάνει. Θα βάλει αυτά η Μαρία, θα πάθει αναφυλακτικό σοκ. Την τρέχουμε μετά με αντισταμινικά, με ντέσεις, με τέτοια.

Είπα να βάλω και εγώ μια φορά Led Zeppelin. Συνέχεια μου λέτε μας τα έχεις κάνει Zeppelin. Να πάρτε και Led Zeppelin. Οχου, λοιπόν, πώς σας βρίσκω σήμερα? Είναι 19 του Μάη. Ημέρα από φράς, καθώς θυμόμαστε την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Τότε που είναι ο Τούρκοι του Κεμάλ, βρήκαν την ευκαιρία γιατί σου λέει «Οκ, παιδιά, εθνικά κράτη, να μην έχουμε αυτοκρατορία, καμία αντίρρηση, θα σας καθαρίσουμε όλους». Για να φτιάξουμε και εμείς εθνικό κράτος, και έτσι έφαγαν τον ποντιακό ελληνισμό. Είχαμε τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Neon. Ένα μόνιμο λεπίδι στους Κούρδους. Τα θυμόμαστε με την ελπίδα να μην τα ξαναζήσουμε, αλλά τα ξαναζούμε. Τα είδαμε και στη Γάζα, τα βλέπουμε και συνέχεια στην Αφρική, αν και εκεί δεν πέφτει η ματιά μας.

Σήμερα επίσης είναι Pride Day για τα άφυλα άτομα. Άφυλα με ύψιλον, όχι με γιώτα. Οκ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γενικά δεν μπορώ να καταλάβω τις μέρες υπερηφάνειας. Είμαι ένα υπερήφανο άφυλο άτομο. Οκ, ούτως ή άλλως, αφού είσαι άτομο, πρέπει να είσαι υπερήφανο. Για αυτό που είσαι, όχι για τον προσδιορισμό του φίλου και όλα αυτά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά.

Τι άλλο έχει το γενέθλιο της ημέρας? Τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Θόδωρος Λιγιάννης, τον πολιτικό βίο του οποίου αξίζει να διαβάσετε, γιατί θα βρείτε πάρα πολλά κοινά με τους σημερινούς πολιτικούς. Ήταν ίσως ο πρώτος έντονα λαϊκιστής πολιτικός, ο μεγάλος αντίπαλος του Τρικούπη. Αυτός μας έσυρε και στον ντροπιαστικό πόλεμο του 1897. Και δολοφονήθηκε από ένα λεσχιάρχη, χαρτοπαίκτη, όταν είχε πάρει την απόφαση να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.

0: wild thing, I think you move. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me.
1: Κάποιος αναρωτιέται αν υπάρχει πολιτικός από τα παλιά που δεν αντιστοιχεί σε σημερινούς. Κοίταξε, σε πολύ μεγάλο βαθμό η πολιτική ζωή σήμερα καθορίζεται, είναι στα απόνερα του εθνικού διχασμού. Δηλαδή εδώ και 100 χρόνια λίγος πολύ το ίδιο συμβαίνει, οπότε είναι λογικό να μοιάζουν και οι περιστάσεις και τα πρόσωπα.

Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα πράγμα που είδα. Οπα. Ναι, εδώ είμαστε, σωστά. Τώρα παίζει. Λοιπόν, κάτι που είδα και στην αρχή έβαλα τα γελιά, μετά έπαθα σοκ. Έκανε ένας τύπος εκπομπή στο YouTube για το heavy metal. Και άρχισαν να πλακώνονται για συγκροτήματα. Έπαιρναν άνθρωποι τηλέφωνο και άρχισαν να βρίζονται για συγκροτήματα heavy metal. Για τους Manowar και τους Metallica. Και ήταν σοκαριστικό, γιατί λέω, ρε, εσύ, κοίταξε, είναι δυνατόν. Υπάρχουν άνθρωποι που πλακώνονται και γι' αυτό. Και είναι τρομερό, αν κάτσεις να μετρήσεις, θέλουν κάψιμο, όχι κόψιμο, τα social. Σε πόσα beef πέφτεις κάθε μέρα μεταξύ ανθρώπων. Και μιλάω για φυσιολογικούς ανθρώπους, έτσι, για κανονικούς, για σοβαρούς, αξιοπρεπείς ανθρώπους, όχι σαν και εμένα, που είναι και κομμάτι της δουλειάς, να είσαι λίγο πτυελοδοχείο.

πω, ηρεμήστε. Κάποιος μου λέει ότι αυτό με το metal είναι τρολιά. Ναι, να σου πω όμως ποιο είναι το αστείο. Ακόμα και αν είναι τρολιά, το ότι πια το παίρνεις στα σοβαρά είναι κομμάτι κανονικότητας. Ότι δεν σου φαίνεται δηλαδή, wow, τι είναι αυτό.

Μα αυτό λέω, ακόμα και στημένο να είναι. Το ότι το βλέπεις στα social και το παίρνεις στα σοβαρά, όπως και οι άνθρωποι που το βλέπουν, είναι ότι το θεωρείς φυσιολογικό, το να πλακωθούν κάποιοι για το heavy metal, ας πούμε.

Γι' αυτό τα αφήνω με αυτό και να σας πω ότι στην αλήθεια με έχει συγκλονίσει από μια είδηση που είδα χθες. Μια νεαρή Αμαζόνα, μια νεαρή υπέας δηλαδή του Βρετανικού στρατού, 24 ετών, σε μια επίδειξη έτσι με τα άλογα μπροστά στο βασιλιά, έπεσε από το άλογο και σκοτώθηκε. Και μου φάνηκε, ρε παιδί μου, τόσο παραμυθένιο, σαν να έχει βγει μέσα από το παραμύθι. Η Αμαζόνα πάνω στο άλογο που πεθαίνει μπροστά στο βασιλιά. Απλώς το παραμύθι θα κατέβαινε ο βασιλιάς, θα της έδινε ένα φιλί και θα ζωντάνευε. Δεν ξέρω, καθόμουν και τη χάζευα για ώρα. Με αυτή την είδηση μου έκανε εντύπωση.

Κάποιος μου λέει ότι έχει πέσει και ξύλο μεταξύ μεταλλάδων για συγκροτήματα. Έλα ρε εσύ, όχι, αυτό δεν το πιστεύω. Επίσης άλλο beef είναι, λέει, κλασικομεταλλάδες εναντίον thrash, black metal κλπ.

0: The music.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar. Full Moon Party με το

0: Ο Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ανάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ναι, είπαμε, ήταν τρολιά αυτό με τους μεταλλάδες. Αλλά είδες πια η σύγχυση είναι παντού, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι τρολιά και τι είναι σοβαρό. Τι είναι αληθινό και τι είναι AI. Η διαφορά μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος πια είναι απειροελάχιστη. Αλλά μια και μιλάμε για ψέματα και για πάτες, θέλω να σας πω μια ιστορία την οποία κιόλας να τη γράψω και αναλυτικά στα νέα του Σαββάτου. Συνέβη στο Χαλάνδρη σε μια ηλικιωμένη κυρία η οποία είναι με συνταξιούχος γιατρός. Και είναι στην ηλικία που κάποια πράγματα αρχίζουν να θολώνουν. Οπότε λοιπόν είναι πρωί, βλέπει τηλεόραση και κόβεται το ρεύμα στο σπίτι. Επανέρχεται το ρεύμα μετά από λίγο, συνεχίζει να βλέπει τηλεόραση.

ξανακόβεται το ρεύμα. Και χτυπάει το τηλέφωνο, το σταθερό. Η κυρία Τάδε.

γυναίκα, της λένε θα πάρετε ένα φάκελο ή μια πετσέτα και θα βάλετε μέσα, θα τη λήξετε πάρα πολύ καλά, κοσμήματα, τα πάντα, και όλα σας τα χρήματα και τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα. Λέει η γυναίκα, αχ, ευτυχώς είχα και κάτι λίρες, αλλά τις έχω δώσει στο γιο μου. Αλήθεια, έχετε γιο? Ναι, πού μένει ο γιος σας? Εκεί. Και μετά τους ρωτάει, γιατί να βάλω και τα χαρτονομίσματα? Γιατί έχουν, λέει, μια ταινία η οποία είναι μεταλλική και τραβάει το ρεύμα. Τέλος πάντων, η γυναίκα τους κάνει ερωτήσεις, ο τύπος φορτώνει. Λέει, σας παρακαλώ κυρία μου, έχουμε δουλειές, ήρθαμε να σώσουμε τη ζωή σας, κάντε αυτό που σας είπα και κλειστείτε στο υπνοδωμάτιό σας. Και ανοίξτε μας την πόρτα, είμαστε απ' έξω, αλλά έχουμε ειδικές στολές εμείς που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διαρροή ρεύματος. Της πήραν 500 ευρώ και τα κοσμήματα. Θα μου πεις ότι πάντα το έγκλημα έτσι ήταν. Έψαχναν να βρουν ένα τρόπο να σε κοροϊδέψουν, μια δυναμία. Αλλά τώρα στοχεύουν στην ευαλωτότητα. Στοχοποιούν τα καθάρματα ανθρώπους οι οποίοι έχουν πια μειωμένη διάβγεια. Μιλάμε τώρα για μια κυρία συνταξιούχο γιατρό, έτσι. Και πάντα είναι να απορείς πώς αυτά τα καθάρματα κοιμούνται το βράδυ. Δηλαδή, τι στο διάλο έχουν κάνει με τον ηθικό αξιακό τους κώδικα? Όταν εξαπατούν ανθρώπους που είναι υπερήλικες στην αρχή της άνοιας. Γιατί μου λέει, γράφετε κάποια ασπρόσια και θέλουν και τα παθαίνουν. Όχι, δεν ήθελα να το πάθει. Ναι, βέβαια, ήρθε η αστυνομία, τα έκανε όλα.

Κάποιος, κάποια λέει την προηγούμενη εβδομάδα συνέβη ακριβώς το ίδιο με τη 14χρονη κόρη μας. Μας τα πήραν όλα και χαιρόμαστε που δεν μας πήραν το παιδί.

Ναι, επειδή ναι, γράφετε κάποιοι, δηλαδή τι γιατρός ήταν αυτή η κυρία και πώς εξέταζε ανθρώπους, τον αποδεικνύει ότι είναι τόσο αφελής. Είναι εδώ και 20 χρόνια συνταξίουχος, είπε ότι είναι υπερήλικη.

Εμένα μου έχουν φάει λεφτά για τέτοιο, για υποτίθεται για άρρωστο παιδί. Το οποίο ήταν μια απίστευτη μούφα. Και μάλιστα τόσο καλωστημένη, διότι ξεκίνησαν, μου πάνε πες και στην εκπομπή. Είχαν βάλει και στο Facebook όλο αυτό. Ήταν απάτη, ευτυχώς δεν είχα πει κάτι εδώ.

Μ' αρέσει που κάνετε κριτική, ρε παιδί μου, για την αφέλεια. Όταν σας λέω υπερήλικη, στην αρχή της θολούρας που λέμε. Εντάξει, η δικιά σας η μάμα είναι σίγουρα πιο έξυπνη, αφού είστε παιδιά της. Πάρα πολλές περιπτώσεις και αφηγήσεις.

Ναι, μας τελειώνουν τα αποθέματα εμπιστοσύνης. Έβλεπα χθες μια έρευνα της Μέτρων Ανάλυση που έλεγε τα προβλήματα, πώς αξιολογούν οι άνθρωποι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οκ, okay, εντάξει, η πρώτη είναι η ακρίβεια, χαίρο πολύ. Το δεύτερο πρόβλημα που το λένε σχεδόν ένα στους δύο είναι η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου. Το οποίο βέβαια είναι απολύτως φυσιολογικό όταν στις τρεις πολύ μεγάλες υποθέσεις που σκάσαν, ας πούμε Τέμπη, υποκλοπές, κοπέ και πέ, όλοι αυτοί οι χειρισμοί κυβέρνησης και δικαιοσύνης ήταν σαν να σε φτύνουν στη μούρη. Σαν να σε δουλεύουν, όχι σαν, σε δουλεύουν μπροστά στα μάτια σου. Οπότε λοιπόν, όταν ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πόσο καλά τα έχουν καταφέρει και πόσο καλά θα πάει η χώρα, καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο πραγματικότητες, έτσι. Μία εικονική που κατασκευάζεται και μία την πραγματική, αυτό που βιώνουν οι πολίτες. Που νιώθουν ευάλωτοι, νιώθουν ανασφαλείς, νιώθουν αδικημένοι, νιώθουν ηλίθιοι. Και έλα τώρα εσύ πες μου για ανάπτυξη και εξυγχρονισμό και όλα αυτά, όλα αυτά για να πατήσουν θέλουν στέρεο έδαφος.

κάπως έτσι όλο αυτό το πράγμα μετακινείται σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή βλέπει ο μέσος άνθρωπος ότι από κάτω του και δίπλα του υπάρχουν λαμόγια και απατεώνες. Από πάνω του, πολύ ψηλά εκεί που κοιτάζει, υπάρχουν ακόμα μεγαλύτεροι απατεώνες. Και η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, τώρα εγώ γενικεύω και λαϊκίζω. Θα βρεθεί κάποιος που θα είναι συμπαθητικός, θα είναι χαρισματικός, θα λέει τα ίδια πράγματα και αυτός θα μαζέψει όλο το χαρτί. Διότι στη γωνία μας περιμένει ο φασισμός. Γράφει σήμερα ένα πολύ σωστό η Βίβια Ευθυμιοπούλου στο News 24/7 για τα

σοψέκια. Και λέει ότι ναι, στρέφεται ο κόσμος προς αυτούς, αλλά συγγνώμη ρε μεγάλε, ποιος τους έστρεψε?

Ναι, εδώ πως μου λέει άνθρωπος που ξέρει και έχει ασχοληθεί με αυτά και από την πλευρά της αστυνομίας. Μια καλή συμβουλή πια προς ανθρώπους που είναι μόνοι στο σπίτι και λοιπά είναι να μην σηκώνουν το τηλέφωνο όταν δεν ξέρουν το νούμερο που τους καλεί.

Ένας αντισυστημισμός, λέω ότι τι εντύπωση δημιουργήθηκε στον κόσμο για αυτές τις τρεις υποθέσεις. Στα Τέμπη βάζω ένα αστερίσκο γιατί είναι η δίκη στην αρχή. Αλλά πάντοτε όχι με υπαιτιότητα της δικαιοσύνης. Υπάρχει στην κοινή γνώμη το αίσθημα της αδικίας ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν θα πληρώσουν κάποιοι που βρίσκονται πολύ ψηλά και είχαν πολιτική ευθύνη.

Περιμένετε, 26 του μήνα έχουμε καινούργιο κόμμα του Αλέξη. 21 του μήνα μεθαύριο της κυρίας Μαρίας. Ποτέ δεν υπήρχε πιο πλούσια παλέτα επιλογών για να βάψεις το πολιτικό σου κριτήριο.

Α, και εγώ το πιστεύω ότι θα κάνει ακόμα ο Ηλιόπουλος, ναι. Γιατί η ομιλία 27 λεπτών που εκφώνησε κατά τη Φιέστα, που μπήκε με το Φορτ Φιέστα, ήταν και εξόχως πολιτική, έτσι. Μίλησε για τράπεζες, για μέσα ενημέρωσης.

πάρε. Και επειδή εδώ έχει γεμίσει η οθόνη μου με μηνύματα που λέτε αποχή, δεν θα ψηφίσω κλπ. Ξέρετε βέβαια ότι η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα πάντα. Δεν το λέω, μπορεί να θέλετε να το ευνοήσετε όποιο είναι το πρώτο κόμμα. Δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι. Απλώς αυτό σημειώνω για εσάς που γράφετε ότι δεν θέλετε να ψηφίσετε.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Μετά από 10 χρόνια, ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από τη Manchester City. Η Daily Mail έριξε τη βόμβα πριν από μερικές ημέρες και το Athletic το επιβεβαιώνει. Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν, μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο Manchester. Όπως συμπληρώνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, μεγάλο φαβορί να τον διαδεχθεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα.
1: The best in sports. Με την

0: υποστήριξη της Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Best. 92,6.
17: Just breathe. Breathe.

Εδώ λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η εκπομπή λέγεται Citizen, εγώ ο Κώστας Γιαννακίδης. Η εκπομπή είναι και σε podcast. Πληροφορίες στο γιαννακίδης.com.

Έχετε την καλημέρα από το Μάκη, από την Καβάλα και από τη σύζυγό του, τη Ταρία. Είναι Ρωσίδα, θυμίζω. Βέβαια, λέμε για τις απάτες, πώς μας εξαπατούν οι κυβερνώντες, πώς μας εξαπατούν τα λαμόγια. Αλλά βλέπεις και τις μικρές απάτες που κάνουμε εμείς, να αυξήθηκαν κάπως οι έλεγχοι εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο πρώτο τετράμινο του έτους, και τι προέκυψε? Αύξηση 25% στις επικυρώσεις εισιτηρίων στα λεωφορεία και 10% στις επικυρώσεις εισιτηρίων στα μετρό.

Έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα για την χθεσινή εκπομπή στο χιλιοστό. Εντάξει, παιδιά, τα πάμε. Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες δεν είδαμε κάτι καινούριο. Και ούτως ή άλλως είναι ένα ιστορικό γεγονός που το έχουμε ζήσει όλοι, οπότε ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά μια και σήμερα μιλάμε αρκετά για οργή και αγανάκτηση, για όλα αυτά που συμβαίνουν ή πώς τα αντιμετωπίζουν από πάνω. Διαβάζω σήμερα την είδηση για την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που ουσιαστικά παρακολούθησαν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Έτσι, των Αγίων Αναργύρων. Παρεπιπτόντως, μπορείτε για αυτή την υπόθεση να ακούσετε το εξαιρετικό podcast της Αθηνά Σαμαρά στο Μέχρι Θανάτου, που αφηγείται και το περιεχόμενο αυτής της ολέθριας σχέσης που είχε η Κυριακή με τον δολοφόνο της, αλλά και το τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Ο τηλεφωνητής της αμέσου δράσεως της είπε: «Κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί». Η αξιωματικός υπηρεσίας 22 χρονών κοπέλα που απλώς έβαλε τα κλάματα και της έλεγε: «Πληρώστε 100 ευρώ παράβολο πριν και κάντε μήνυση». Η επόπτρια που ήταν εκεί στο αστυνομικό τμήμα και ο φρουρός κάτω στην είσοδο που έπαιζε με το κινητό του και βγήκε έξω κρατώντας ένα τσαντάκι. Το βαρύτερο λοιπόν που του συνέβη σε όλους αυτούς, ο τηλεφωνητής της αμέσου δράσεως πλήρωσε 450 ευρώ πρόστιμο και πήρε μετάθεση. Ο φρουρός, ο οποίος ήταν ήδη μπλεγμένος σε μια υπόθεση με πλαστά διαβατήρια και Greek Mafia, αποτάχθηκε. Η επόπτρια βγήκε στη σύνταξη. Και η αξιωματικός υπηρεσίας μετατέθηκε στο μεταγωγόν. Και έρχεται 3 χρόνια μετά η δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας, να πει ότι πρέπει να παραπεμφθούν για κακούργημα. Όμως εδώ και 3 χρόνια αυτό που βλέπει ο μέσος άνθρωπος, και ας ακούγεται ότι λαϊκίζω, είναι το ότι μπορεί να σας φάξουν, να σας σκοτώσουν στην πόρτα ενός αστυνομικού τμήματος, να πεθάνεις αβοήθητος και κανένας να μην λογοδοτήσει. Δηλαδή το πιο βαρύ ήταν 450 ευρώ πρόστιμο.

να ακούσετε αυτό το podcast της Αθηνά Σαμαρά, γιατί έχει μέσα και το ηχητικό από το τηλεφώνημα της Κυριακής στην αστυνομία. Hello.

tooth, chasing visions of our future. Κάποιος μου λέει ότι αυτή η ατιμωρησία δίνει το δικαίωμα στον καθένα να παρανομεί. Ισχύει και σου δίνει το δικαίωμα άμα σε τσακώσουν. Να πεις ρε φίλε αυτούς γιατί όχι. Κάποιος αναρωτιέται ποιο είναι το ζητούμενο σημερινή εκπομπή, να αμφισβητηθούν οι θεσμοί και συντεταγμένη πολιτεία, να αντικαταστήσουμε τον νόμο με την ορχή.

που λέτε, ο Δημήτρης Φίσας, δημοσιογράφος, πολύ καλός γραφιάς, πέθανε πριν από 2 χρόνια. Χθες, αν ζούσε, θα είχε γενέθλια. Το προφίλ στο Facebook έμεινε ως είχε. Και έτσι σήμερα βλέπω στο προφίλ του τις ευχές 50 ατόμων που πήγαν και έγραψαν για τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, χρόνια σου πολλά, με υγεία, ευτυχία, χαρά, αγάπη και συνέστηση. Ναι, ιδίως αυτό. Χρόνια πολλά και καλά, να χαρείς τα γενέθλιά σου.

0: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best Elena Dio, come exit. E a molto ripeto nel negozio Cine Napoli.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε

0: κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Best.
7: Beautiful blue sky. 92,6.

Εδώ λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι διαβάζω ένα μήνυμα. Σήμερα έχει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα από κάποιον ή κάποια που διαβάζει για τις Πανελλήνιες, από τότε που ήμουν μωρό ακούω ότι θα καταργηθούν και δεν καταργούνται. Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα, αγαπητέ φίλε ή αγαπητή φίλη.

το να διοργανώνει κάθε σχολή τις εισαγωγικές και όλα αυτά. Και λέγαν, θα περνάνε τα παιδιά των πλουσίων, των πολιτικών, των καθηγητών, που ήταν και το πιθανότερο. Οπότε λοιπόν, προκειμένου αυτή η διαδικασία να είναι αντικειμενική και αδιάβλητη και να μην κρινιάζει κανείς, σακατέψαμε ολόκληρη τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος και την κάναμε παπαγαλία. Επειδή δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε εμπιστοσύνη, επειδή, ναι. Δηλαδή σκεφτείτε το, έτσι είναι. Και από την άλλη βέβαια σου λέω ότι οι Πανελλήνιες σε αυτό το σύστημα δίνει θεωρητικά πάντα τις ίδιες ευκαιρίες στο πλουσιόπεδο και στο φτωχόπεδο. Όποιος παπαγαλείς καλύτερα, θα μου πεις το πλουσιόπεδο θα έχει και το φροντιστήριο, θα έχει καλύτερη υποστήριξη, ναι, οκ. Okay. Αλλά στο πεδίο είναι όλοι ίδιοι. Αυτό ακριβώς, ότι πριν τις Πανελλήνιες ορισμένοι κλάδοι ήταν κάστα. Δηλαδή θα μπαίνει ο γιος του γιατρού, ο γιος του δικηγόρου σε αυτές τις σχολές.

Όχι, δεν μπορεί σήμερα το πλουσιόπεδο ή ο γιος του πολιτικού να πάρει τα θέματα. Συζητήστε με έναν άνθρωπο που είναι στην Επιτροπή Θεμάτων. Τεχνικά είναι ανέφικτο, είναι αδύνατο. Και αυτό είχε εξασφαλιστεί όταν, πότε τώρα, έχει καμιά σαρανταριά χρόνια, που είχε γίνει περίφημη διαρροή θεμάτων. Που είχαν έτοιμα τα θέματα από την προηγούμενη μέρα και κάποιος τα διέρευσε.

Αυτό είναι για τα αγόρια που ακούν από το γιοτ. Δουλεύουν δηλαδή, μην νομίζετε. Ο Τόνιο Ντουέιν, ο Νίκολας, ο Άντριου και ο Χάρις.

Να σας πω και για ένα διαγωνισμό, μπορεί να στείλει Μουντιάλ. Μπορείς να διεκδικείς ένα ταξίδι στο Μαϊάμι και να παρακολουθήσεις Μουντιάλ φέρνοντας την κορυφαία τεχνολογία στο σπίτι σου με τη Hisense. Αγοράζεις τις επιλεγμένες συσκευές Hisense, μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μεγάλο ταξίδι στο Μαϊάμι, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εισιτήρια για το γήπεδο. Τρεις μεγάλοι νικητές θα ταξιδέψουν για το Μαϊάμι και θα πάρουν μαζί και ένα άτομο της επιλογής τους. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social για περισσότερες πληροφορίες.

things with you. Ναι, όντως βλέπω τώρα είναι και πρώτη είδηση ότι υπάρχει έντονη οσμία αερίου σε κάποιες περιοχές στα νότια. Κυρίως Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο, Πειραιάς, Κερατσίνη, Δραπετσόνα. Αλλά και στο κέντρο της πόλης έκανε, λέει, έρευνα η πυροσβεστική και δεν βρέθηκε κάτι υποπτό. Το τι είναι αυτό που μυρίζει. I wanna do bad things with you. Θα γίνουμε στάχτη και Burberry's.

Έχω 5 νεογέννητα γατάκια στον κήπο μου. Ένα από τα άπειρα θηλυκά του, από ένα από τα άπειρα θηλυκά του Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, που δεν κάνει τίποτα για τη στήρωση των αδέσποτων. Νομίζω ότι αν πάρεις τηλέφωνο θα σου δώσουν οδηγίες.

αισθάνω πατήσια, λέει, έχει έντονη μυρωδιά. Ίσως είναι και αυτή μια λύση, ρε παιδιά, να την αγχτούν όλα στον αέρα.

Στο Μοσχάτο λέει μυρίζει σαν να είμαι στα δηληστήρια Κορίνθου. Και στα Πετράλωνα και στην Ορεινή Αργυρούπολη. Και στον Περισσό. Σηκώστε το χεράκι ψηλά και ανάψτε ένα πτήρα να δω κάτι.

Έρχεται η Άννα Αναστασίου. Θα τα πούμε αύριο. Άντε να την αχτούμε. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια.

0: 2,6. Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στον Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
3: Best 92,6.
4: Really try and get rid of all the tension that you've been carrying there today.
5: We, the music.

Ωραία θα ήταν, αλλά είναι ωραία και σαν τραγούδι. Airboarding. James Buchert για το ξεκίνημα σήμερα στον Passion 92,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μέχρι τις 4 είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι. live24.gr και bestnea26.gr για τα μηνύματά σας. Και από το ξεκίνημα, Love from the Start, η Blanca Jones.

Ναι, το διαβάζουμε αυτό που μας λέτε. Υπάρχει ναι έντονη οσμή αερίου που έχει αναστατώσει κατοίκους στα νότια προάστια. Επηρεάζει περιοχές από την Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα. Αλλά είσαστε το καλύτερο ρεπορτάζ, γιατί μας αναφέρεται και άλλες περιοχές.

home video και every love that ever was. Μιλώντας για αγάπες, δεν υπάρχει τελικά μήνας που να μην έχουμε στα αγαπημένα του Best ένα τραγούδι από τον Παράφορ Κούβα. Για αυτόν τον μήνα λοιπόν, τον ανοιξιάτικο μήνα με τις καταιγίδες, τις βροχές που έρχονται και τις χαλαζοπτώσεις, αυτό είναι το Jury.

Είναι κάποια ονόματα στο μουσικό σύμπαν του Best. Τα αγοράζεις χωρίς καν να τα προβάρεις, ή τουλάχιστον χωρίς να χρειαστεί καν να τα ακούσεις. Λες είναι παραφορκούβα, θα είναι ωραίο. Αυτό ισχύει λοιπόν και για το Jury που μόλις ακούσαμε. Αυτό ισχύει και για τους Blanca Jones. Προτάτε πως λεγόταν το κομμάτι του ξεκινήματος. Ήταν το Love From The Start.

0: rock me to sleep.
1: Best 92.6.
2: Sit on your bed one night and say, what's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
3: We, the music.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Τάκης και Πούπης.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Πούπη.

0: Για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
0: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Best 92,6. We the

Έχουμε επιστροφή και για τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο. Συνέχεια μαζί μας, συνέχεια καινούργια πράγματα. Και μια μικρή πιο εναλλακτική στροφή. Then, now, gone.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Μετά από 10 χρόνια, ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από τη Manchester City. Η Daily Mail έριξε τη βόμβα πριν από μερικές ημέρες και το Athletic το επιβεβαιώνει. Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν, μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο Manchester. Όπως συμπληρώνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, μεγάλο φαβορί να τον διαδεχθεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα.

0: από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα. Ρόμι!
8: Best 92,6. Just breathe and don't look down.
9: We, the music.

Μόνο ο Olaf Ράρναλτς θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Με την ηρεμία και τα beat μαζί σε ένα υπέροχο σύνολο in the sound of breathing στο Best 2,6 για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

Από τις φορές που δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τον καλλιτέχνη, είναι τελείως χαρακτηριστικό το ύφος του Monolink στο Beacon. Βικτόρια, εύχομαι να είναι όλα περαστικά και γρήγορα σπίτι.

Ένας τίτλος ο οποίος έρχεται μέσα από την καθημερινότητα. Κάθε ένας ερχόταν στην Strange Real Scenes και της έλεγε μακάρι να ήξερα τι έχεις μέσα στο μυαλό σου. Έτσι λοιπόν εκείνη αποφάσισε να γράψει το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζηλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Best 92,6. Next station, Nana.

Ένα ρεφρέ στη μνήμη, ένα lifting στο Watch Me Chap Chap για το τελευταίο ημίωρο στον Best on 2,6 και το Watch Me και το Stay που ζητάτε συνέχεια, σχεδόν κάθε μέρα. Stereo Minds.

Αυτό λοιπόν το ζητάτε σχεδόν κάθε φορά. Stereo Mind και Stay. Και αυτό εδώ έχετε αρχίσει να το ψάχνετε και είναι η νέα δουλειά του One of Us. Luminous.

Περισσότερο χειμώνα ακούγεται αυτό παρά αγούμενο. Πάρε καν swim λίγο πριν από το τέλος. Εδώ στον Μπέρνς 2,6. Που ήμασταν παρέα όπως κάθε μεσημέρι και που συνεχίζεται με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο. Από την Αναστασία, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
7: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
6: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Best 92,6. Don't catch me, I'm
11: falling. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.

0: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Καλησπέρα και από εμάς, 8 λεπτά μετά τις 4 και είστε βέβαια στον Best στους 92,6. Μεσημέρι Τρίτης, 19 Μαΐου. Ένα ακόμα μεσημέρι παρέα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Ελάτε να ξεκινήσουμε με αγαπημένους μας ανθρώπους, με αγαπημένους μας παραγωγούς. Σημερινή άφιξη. Fading Soul. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, μόνο τον τίτλο του νέου του τραγουδιού. Dancers in the city's veins. Arcadia.

Ο Χάρης στα καλύτερά του για μία ακόμα φορά. Fading Soul, Arcadia. Το νέο του τραγούδι εδώ στον Best στους 92,6. Παρέα μας και σήμερα η Ζωμάτ. Η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη. Για θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της αξίας του ακινήτου. Τι άλλο θέλουμε? Ιζωμάτ Thermosystem.

ένα πρώτο ημίωρο εδώ στον Best, στη διάρκεια του οποίου θα ασχοληθούμε με Έλληνες παραγωγούς, Έλληνες καλλιτέχνες, Έλληνες μουσικούς, άλλους καταξιωμένους εδώ και σχεδόν 35 χρόνια όπως αυτός που ακούμε, άλλους στα ξεκινήματά τους. Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Μιχάλη Δέλτα. Niagara, αναμένοντας το άλμπουμ.

Αυτός είναι ο SNK, ο Σωτήρης. Δεν τον απολαμβάνεται μόνο στα DJ set του, σε πολλές από τις σκηνές της Αθήνας, αλλά και στα τραγούδια του. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. SNK, Ουράνια.

στα καινούργια της, στα ωραία της. Ενώ δεν μας φτάνει μόνο ένα ημίωρο και λέμε να παρατείνουμε αυτό το αφιέρωμα στην ελληνική ηλεκτρονική σκηνή για ακόμα ένα. Μείνετε εδώ παρέα μας λοιπόν, ακολουθεί το διάλειμμα των 4:30 και επιστρέφουμε με δικούς μας ήχους, με δικούς μας παραγωγούς.

0: von Generation zu Generation.
1: West, einander wie auch Kumaixi.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia

0: Ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapousia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapousia ξέρει.
1: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίγζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Best 92,6. And we can say, well, you haven't seen anything yet.

και αυτή είναι η Keep Sailing in Athens. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Ένα remix μάλλον των

Αυτός είναι ο Bruce. Be My Home. Περίπου 14 λεπτά πριν από τις 5, εδώ στον Best, στους 92,6. Επικοινωνείτε μαζί μας κάθε μεσημέρι. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας κάθε μεσημέρι. Μηνύματα που μπορείτε να μας στείλετε μόνο μέσω Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

0: Proi.
1: Οι Boy Shorts κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ, με τον τίτλο What Does It Take To Make These Men Happy. Σε ένα από τα τραγούδια φιλοξενούν τον Κωνσταντίνο Βίτα. Disco Romantico. Boy Shorts, το δίδυμο των Ελλήνων, με έδρα πλέον τον περισσότερο χρόνο το Λονδίνο.

Anna Maria X. Nothing to hide. Νέο τραγούδι, νέο label. Και κάπως έτσι καλύψαμε μια ολόκληρη ώρα με ήχους από Έλληνες καλλιτέχνες, από Έλληνες παραγωγούς. Και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα μας. Με τον Γιώργο και την Ειρήνη, που αποτελούν τους Ινσιρίνα. Αυτό είναι το Mutate. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Μετά από 10 χρόνια, ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από τη Manchester City. Η Daily Mail έριξε τη βόμβα πριν από μερικές ημέρες και το Athletic το επιβεβαιώνει. Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν, μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο Manchester. Όπως συμπληρώνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, μεγάλο φαβορί να τον διαδεχθεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
16: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.

τι ωραίο το νέο τραγούδι των Dead Can Dance. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μητέρα φύση, όπως δηλώνει ο Μπρένετ Πέρι.

Σοβάζ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα μας εδώ στον Best στους 92,6. Ένα τραγούδι όπως και το προηγούμενο single που θα το βρείτε αποκλειστικά

0: Πολύ μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες για την Οδύσσεια του Νόλαν. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Απλά θα μας δώσει την έμπνευση για το επόμενο τραγούδι, για την Ιθάκη. Την Ιθάκη του Καβάφη. Μια απίθανη συνεργασία που έγινε πριν από περίπου 22 χρόνια, το 2004, ανάμεσα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου και στον Σον Κόνερι. Μάλιστα, στις αρχές του 2001 σχεδίαζαν να δημιουργήσουν από κοινού μια ταινία με θέμα τη ζωή του Σοκράτη. Ένα project που δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. Ηχογράφησαν όμως την Ιθάκη του Καβάφη. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ στα δισκοπολία ως αυτόνομο άλμπουμ ή σίγγλ. Υπήρχε αποκλειστικά σε ένα CD single που συνόδευε μια πολυτελή συλλεκτική έκδοση με τίτλο A Journey in Color. Το box set δεν ήταν μουσικό αλλά καλλιτεχνικό βιβλίο. Ένα βιβλίο της Μισελίν Κόνερι, της συζύγου του Σον Κόνερι. Όπως είχε δηλώσει ο Σον Κόνερι για τον Καβάφη, είναι μια υπέροχη ιστορία, από τις ωραιότερες που έχω συναντήσει και κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω διαβάσει. Ο Καβάφης είναι σοφός, απλός, και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απευθύνεται κανείς πραγματικά στον κόσμο. Βαγγέλης, Σον Κόνερι, Ιθάκη.
1: As you set out for Ithaca, hope that your journey is a long one, full of adventure, full of discovery.

από τα πολύ λίγα τραγούδια όπου ο ίδιος ο Brian Eno τραγουδάει. Στίχους σουρεαλιστικούς, στίχους μελαγχολικούς, μιλώντας για την απομόνωση, μιλώντας για τον θάνατο.

Εκτός από το ομότιτλο τραγούδι που περιλαμβάνεται στον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τον τίτλο Here Come the Warm Jets του 1973, αμέσως δηλαδή μετά την αποχώρησή του από τους Roxy Music, είναι και ο τίτλος της επίσημης βιογραφίας του που έγραψε ο David Shepard. Και κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.

0: Podcast 92,6.
1: Βέβαια, καλά μου, καντζεραλέρου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.gr.

0: 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Best 92,6. Life was good, dear. I felt complete.
3: Choose music.

ίδιος ο Corey Hart δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει την επιτυχία, τη δημοφιλία του συγκεκριμένου τραγουδιού σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα σχεδόν όλοι εκτός Καναδά, η χώρα από την οποία κατάγεται, να τον θεωρούν One Hit Wonder. Αν και είχε κάνει και άλλες και πολύ μεγάλες επιτυχίες στη χώρα του όμως.

Η ιδέα για το τραγούδι δεν προήλθε από κάποια προσπάθεια να φανεί cool, όπως γίνεται σήμερα με τα γυαλιά ηλίου το βράδυ. Απλά όταν ηχογραφούσαν το άλμπουμ, τα φώτα της κονσόλας ήταν πολύ έντονα στο στούντιο και έτσι άρχισαν όλοι να φοράνε γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο. Έως τη στιγμή που ο Χάρτ άρχισε να σιγοτραγουδάει την φράση, τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Το ακούσαμε στο Stranger Things, σε πολλά video games. Το έκανε remix ο Tigger.

ενώ ο ίδιος ο Corey Hart έχει δηλώσει ότι το τραγούδι εν τέλει μιλάει για την ατομικότητα και την προσπάθεια να προστατεύει ο καθένας τον εαυτό του από τους ανθρώπους που θέλουν να τον ελέγξουν. Τα γυαλιά ηλίου δηλαδή λειτουργούν ως μια σπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του. Αυτά σύμφωνα με τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Εμείς εδώ στον Best στους 92,6. Και μαζί μας κάθε μεσημέρι η Ιζωμάτ με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση. Γι' αυτό και είναι η μόνη που μπορεί να σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem.

Εδώ ένα από τα αγαπημένα μας από τους Kirlian Camera. Blue Room στον Best. Κάποιοι σίγουρα θα θυμάστε και τους Dance Society. Αυτό είναι το Clock.

Αυτά από εμάς για σήμερα, λίγο πριν από τις 6. Ένα ακόμα δύο ώρο φτάνει στο τέλος του. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Καλή συνέχεια σε όλους, αύριο στις 4 εδώ.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμηλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
0: Best 92,6.
12: Choose music.
13: It's late at night. I'm still awake.

Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης στον Best στους 92,6. Καλησπέρας, μετράμε 8 έπειτα από τις 6. Και σήμερα βέβαια θα φύγουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

από τα πολύ ωραία των Hot Chip. Έχει και sample από το ακαπέλα I Need You Now, κομμάτι του 1983 του συγκροτήματος Cinnamon. Μπέστε nedo6.gr το site μας, Best Radio Nedo6 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Μακρινό Μόντρελ, Μπαρίστο Λεγάλεο, η Νέα Σμύρνη στην παρέα. Μας βρίσκεται και στο Instagram ως Best Radio Nedo6.

Κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ ο πολύ αγαπημένος Πάρα Φορκούβα με τίτλο Νακάρ. Τέταρτο κομμάτι είναι αυτό εδώ. Στο σύνολο 12 ολοκένουργια τραγούδια. Και θα κάνει στάση ευτυχώς τον Σεπτέμβριο για live στην Αθήνα. Θα φτάσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Τι!
21: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best 92,6. Choose music.

Δεν είναι απλά μια εμβληματική τραγουδίστρια, είναι η πιο εμβληματική Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια. Ξεκίνησε σαν μοντέλο, η καριέρα της άρχισε στη Νέα Υόρκη, μετακόμισε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι, εργάστηκε εκεί για κορυφαίους οίκους μόδας, κόσμησε άπειρα εξώφυλλα παγκοσμίου φήμης περιοδικών. Στη συνέχεια, στα τέλη των 70s, αποτέλεσε βασική φιγούρα του νεοορκέζικου Studio 54. Άλλαξε και τον ήχο της στα 80s, reggae, funk, post-punk. Πέρασε και από τον κινηματογράφο δίπλα στον Roger Moore. Θυμηθήκαμε με Grace Jones γιατί έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 78, ζωντανός θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το Μάρτιο εμφανίστηκε και ως headliner σε πολύ μεγάλο φεστιβάλ στην Αδελαϊδα. Έδωσε και μια ιστορική συναυλία όπως διαβάζουμε στην όπερα του Σίδνεϊ, ενώ θα είναι busy και το καλοκαίρι, 31 Ιουλίου. Έχει προγραμματίσει μια τεράστια opener συναυλία στο Crystal Palace Bowl.

και ήθελα να μας κάνει παρέα χαιρετίσματα. Είπε ναι, είναι εδώ η Αμάρθος, η Τρίπολη. Είχε μία χρονοκαθυστέρηση τα μηνύματα μέσω live. Οπότε αυτό που ψάχνετε και ήταν γύρω στις 6 και 20-25. Θα πρέπει να το ψάξουμε. Η καρδιά της Αθήνας θα γεμίσει Bowie. Η Heroes Tribute Band, η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα με τις σπάνιες εμφανίσεις, θα παρουσιάσει το κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman, στο πλαίσιο φυσικά του Athens City Festival, αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος, δυνατό live θέαμα, το απολαμβάνετε με τη γεύση και τη δροσιά των απρόσμενων κοκτέιλς, με ταξάκι απολαμβάνεται υπεύθυνα.

Χαιρετισμάτα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι, Καστοριά. Μας ακούει φίλος εκεί. Με πολύ βροχή από το πρωί και 10 βαθμούς. Στους 10 βαθμούς θερμοκρασία. Για πολύ λίγο φαντάζομαι θα είναι αυτή η αλλαγή του καιρικού σκηνικού. Θα θυμηθούμε σε ένα πολύ πρόσφατο remix, θα το ακούσουμε, κομμάτι που σαν σήμερα το 1990, 19 Μαΐου, θα βρεθεί στην πρώτη θέση στα chart με τα καλύτερα single στην Αμερική, όπου και θα παραμείνει για 3 εβδομάδες. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει ως B-side. Έγινε το 8ο νούμερο 1 κομμάτι

για τη Μαντόνα, το 8ο στην Αμερική, 7ο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην παραγωγή βρίσκεται και η ίδια, αλλά και στους στίχους. Εμπνευσμένο στη Νέα Υόρκη, στα τέλη των 80's, με Vogue, σε πολύ πρόσφατο remix. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1, Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove!
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
0: Best 92,6.
16: We the music.

άλλος είναι ο Τζέι Αλάνσκι και υπογράφει ως Reminiscent Drive, ατμοσφαιρικός υπέροχος πίσω στο 2000. Με αυτό εδώ το υπέροχο απόγευμα τρίτης των Best, περίπου 10 λεπτά έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Θα είμαστε παρέα για λιγότερο από ώρα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Χαιρετίσματα να στούμε και σκεφαλονιά, μας ακούει και η Λιέγη. Το κομμάτι από τη λίστα με τα καλοκαιρινά, με αυτά που μας θυμίζουν καλοκαίρι και είναι πολύ αγαπημένα. Έχουμε δώρα και σήμερα βιβλίο, ένα κλασικό μυθιστόρημα μεταφράστηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Ιταλίας του 20ου αιώνα, ο Λεωνάρντο Σάσα. Στον καθένα αυτό που του αξίζει. Σε μια μικρή πόλη της Σικελίας, δύο ευυπόληπτοι άντρες, ο φαρμακοποιός Μάνο και ο γιατρός Ρώσο, δολοφονούνται να έχουν βγει για κυνήγι μια καλοκαιρινή μέρα. Και το καλοκαιρινό soundtrack από κάτω. Καθώς ο Μάνο είχε λάβει πρόσφατα ένα ανώνυμο πολιτικό γράμμα, οι αρχές βιάζονται να αποδώσουν το έγκλημα σε ερωτική αντιζηλία και να κουκουλώσουν την υπόθεση, αλλά ο καθηγητής Λαουράνα θεωρεί ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από το story. Προσπαθεί να βρει την αλήθεια και θα ακουμπήσει ένα πλέγμα δοσοληψίας και διαφθοράς. Ο Σάσα εικονογραφεί εξαιρετικά το μικρό κόσμο μιας επαρχιακής πόλης με τα πάθη, τα κουτσομπολιά, τα κοινά μυστικά και τα κακό σκήμενα που κανείς δεν φύγει, και αφήνει να φανεί το σκοτεινό πρόσωπο μιας Σικελίας δέσμιας του εγκλήματος και της ομερτά. Βιβλίο Σταθμός για την Ιταλική Αστυνομική Λογοτεχνία. Διότι την Παδωράκη μας στέλνετε mail mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλία, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

0: κι άλλο φανταστικό ντουετάκι, αγαπημένη Monkey Safari. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα, τα λέμε μετά.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Step into my organic. Aesthetic.
8: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.
9: Aesthetic. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Kivisia. Διλιγιάννη 54. Ex-Cash.
10: Aesthetic.gr.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: www.lifeco.gr.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της, εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα,

0: Μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπέρ.
5: Best 92,6.
6: Choose music.

στη λίστα με τις καινούριες κυκλοφορίες και αυτό. Βορειοϊρλανδός ο DJ Calibre. Ίσως τα έχετε πετύχει remix που παίζουμε κατά καιρούς δικά του. Ένα 20 λεπτό πριν από το τέλος για σήμερα, Τρίτη, σε εξέλιξη και 79ο Φεστιβάλ Κανών. Χωρίς υψηλές προς το παρόν συγκινήσεις, όπως διαβάζουμε στο Αθηνόραμα. Εκτενές το άρθρο. Διαβάζει κανείς και πόσο σπουδαία σοδειά ταινιών περιλάμβανε το 78ο, το περσίνο δηλαδή, Φεστιβάλ των Κανών. Έχουμε και νέες ταινίες από μεθαύριο Πέμπτη στους κινηματογράφους. Ο επιβάτης ταινίου Δικού Τρόμου σε σκηνοθεσία Αντρέα Βρενταλ. Η έμπιστη τηλεφωνικό θρίλερ από την Τουρκία με πολιτικές προεκτάσεις. Ιστορία απαγωγής του 1977, η ομοιρία, με τον Αλ Πατσίνο σε σκηνοθεσία Γκας Βαν Σαντ. Από μεθαύριο στις αίθουσες και η πρώτη μεγάλο μήκους ταινία της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέριου Ντινόπουλου, η Αρκουδότρυπα. Ταινία που έχει πάρει αρκετά βραβεία, ανάμεσά τους βραβείο Φως Πρωτοεμφανιζόμενης στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, βραβείο Women in Film and Television, βραβείο Φιπρέσκι. Και αυτό από μεθαύριο στις σκοτεινές αίθουσες.

Στήριξη στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Για την επόμενη μία ώρα μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο απογευματάκι. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5η Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το

0: μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater. Best.
7: Choose music.

Πολλές καλησπέρες. Απόγευμα προς βράδυ, Τρίτη στον Best 92,6. Σε μια μέρα που πιο πολύ θυμίζει φθινόπωρο παρά Μάιο. Παραμένει έτσι λίγο αναποφάσιστος ο καιρός. Ποτέ δεν στάθηκε ικανό αυτό να μας χαλάσει τη διάθεση. Μαζί θα πάμε για την επόμενη ώρα. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Με τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best. Καλή ακρόαση και σήμερα.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens.

0: εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
4: Best 92,6.
5: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Την επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μπε στην 92,6 Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Και σε πολλά site ειδησογραφικού και πολιτιστικού περιεχομένου διαβάζουμε ήδη για τις καλοκαιρινές συναυλίες και τις διάφορες λίστες με αυτές που δεν πρέπει να χάσουμε. Το ερώτημα που σας έχουμε ξαναπεί ωστόσο είναι πόσες θα προλάβουμε, καθώς αρκετές από αυτές είναι sold out ήδη.

χαμός από όλες αυτές τις συναυλίες του καλοκαιριού. Ακούγεται πως η καρδιά της Αθήνας θα γεμίσει Μπάουι. Και δείτε πως η Heroes Tribute Band, η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα με τις σπάνιες εμφανίσεις, θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman στο πλαίσιο του Athens City Festival. Αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 με ελεύθερη είσοδο. Ένα δυνατό live θέαμα θα απολαύσουμε υπεύθυνα, με τη γεύση και τη δροσιά των απρόσμενων κοκτέιλς με ταξά.

Και ναι, φυσικά έρχονται οι Maiden, όπως μας λέτε. Αναμένεται να λάβει σάξι τον Μετάλλικα για τους φίλους του σκληρού ήχου. Κατά τα άλλα, Florence and the Machine είναι Kevin the Bad Seeds, ο οποίος τιμάει συχνά τη χώρα μας. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτός, καθώς στην Ελλάδα φέτος θα έρθει και ένας παλιός του γνώριμος. Υπήρξαν μαζί στους Bad Seeds. Χώρισαν ωστόσο οι δρόμοι τους. Μιλάμε φυσικά για τον Πλίξα Μπάγκερ και τους Einstürz and the Neubauten. Και αυτοί έτσι αρκετά σημαντικοί στη σκηνή που εκπροσωπούν. Και έχουμε πει ήδη για Moby, έχουμε πει ήδη για Garbage. Η επίσης γνωστή Thiever Corporation. Gorillaz, David Byrne και Jean-Michel Jarre. Η Pet Shop Boys επίσης είναι μια σημαντική προσθήκη. Δεν τελειώνει εδώ ο κατάλογος, εννοείται. Δεν τα χωράει το ημερολόγιο, όλο κάτι προστίθεται. Για καλό εννοείται είναι όλα αυτά.

Να στείλουμε και πολλές καλησπέρες. Νέα Σμύρνη, Εγάλεο, Τίνος. Καλησπέρα στην Αργυρούπολη.

Τρίπολη, Κεφαλονιά, Πεντέλη και Θεσσαλονίκη είναι στην παρέα. Καλησπέρα και στο νέο ψυχικό. Σε όσους ακούτε από το δρόμο ή από τη δουλειά. Και σε όσους βρίσκεστε εκτός συνόρων.

από το καληνυχτής μου και για σήμερα. Ραντεβού αύριο και πάλι στις 8 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Παντουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 92,6. Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά. Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
0: Best. 92,6.
4: Choose music.

ένα όνειρο. Ίσως βρούμε ένα σπίτι για να μείνουμε, ένα τόπο να ζήσουμε και να πεθάνουμε μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς τον Θεό, μια άλλη χώρα, μια άγνωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ στα άμυνα τους κύρους, του ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου φύλαξε τις εικόνες και όλα σου πιστεύει στο βιβλίο των

Έχει ξεκινήσει μια βροχή στην Αθήνα που έχει πραγματικά κολλήσει το σύστημα. Πάντως μπράβο στην Έμι, έπεσε μέσα για ακόμα μια φορά. Είπε τρίτη θα βρέξει και έβρεξε. Πάμε να κλείσουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου. Καλησπέρα Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο classic της Kylie και από τα remixes που θα ακούσουμε αρκετά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για σήμερα. Επιστρέφουμε στο σαν σήμερα 19 Μαΐου του 1990. Αυτό ήταν το νούμερο 1 για 3 εβδομάδες στο Billboard. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να είναι B-side και έγινε το 8ο νούμερο 1 της Madonna στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν σήμερα, 36 χρόνια πίσω.

0: Best 92.6.
1: We the music.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Step into my orchid. Aesthetic. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Aesthetic.
7: Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Kivisia, Δηληγιάννη 54, XCash,
8: estet.gr.

Α, κυκλοφορεί το Mix σε ένα τα classics των Pure Essence. 18 πριν φτάσουμε στις 10.

0: Και πάμε στο πολύ καλό μουσικό νέο της ημέρας. Μια αγαπημένη αντροπαρέα από τη Νέα Υόρκη, οι Fun Loving Criminals, επιστρέφουν στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου.
1: How y'all doing, everybody there? This is Fast from the Fun Loving Criminals. When I chill in Athens, I listen to the best radio station. Best radio. Get it on. Groove it on. All right.

οι Fun Loving Criminals. Σε ένα τα καλύτερα τους τραγούδια εμπνευσμένα από τον Barry White και τώρα ο ίδιος ο Barry White, Your Sweetness is My Weakness. Ήταν η Soul των 70s και αυτή είναι η Soul της νέας χιλετίας από την Jill Scott. Νέο άλμπουμ μετά από 13 χρόνια.

0: 92,6.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Best

με Bedouin, εκκίνηση για την δεύτερη ώρα, νύχτα τρίτης, παρέα στον Best. Αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου έρχεται το Estate Event για πρώτη φορά στο Diva Κηφισιά, το νέο spot στα Βόρεια Προάστια, στο πρώην Κας. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 το βράδυ. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Από τις μεγάλες αδυναμίες για την χρονιά που έφυγε και για την νέα, έτοιμη για ένα ακόμα throwback. 19 Μαΐου του 1948, σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις πολύ ιδιαίτερες περσόνες, με καταγωγή από την Τζαμάικα, τραγουδίστρια, μοντέλο και ηθοποιός, η μία και μοναδική Grace Jones, γίνεται σήμερα 77. Επιστρέφουμε στα 70's για να τα καλύτερά της.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Step into my orchid.
3: Aesthetic. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Aesthetic. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Κηφισιά. Δηλεγιάννη 54. Ex-Cash. Aesthetic.gr. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Boulevard. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Boulevard. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Best 92,6.
1: We. One.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους Folding Sky, εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο, νύχτα τρίτης, παρέα στον Best. Ξαναγυρίζουμε στο χθες, 19 Μαΐου του 1978. Οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο σίγγλ με τίτλο Sultans of Swing σε μια ηχογράφηση που κόστησε μόλις 120 λίρες. Ηχογραφήθηκε στο Βόρειο Λονδίνο. Έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι του Μπαμπά. Αυτό είναι ένα μίξ το οποίο ούτε κυκλοφόρησε, ούτε πρόκειται να κυκλοφορήσει. Be one of us.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, έχουμε αφήσει ένα πάρα πολύ αγαπημένο classic, ένα maxi single, το οποίο πέσαμε πάνω του και μάλιστα 10 inch, δηλαδή κάτι ανάμεσα στο 7 inch και το 12 inch, που κυκλοφόρησε στις αρχές των 90s από τα κορυφαία singles των Primal Scream και από τα πιο down tempo τους, σε ένα καταπληκτικό mix από τον Alex Patterson, τον Orb. My brightest stars lie in the light.

Higher Than The Sun με τους Primal Scream φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Η 19η νύχτα του Μάη, παρέα στον Best. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες παρέα με την Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι την 1, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: 6. Οι Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie και απολαμβάνει υπεύθυνα απρόσμενα δροσιστικά κοκτέιλς με μεταξά.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Best. 92,6.
4: Choose music.

είμαστε με βροχούλα. Φθινόπωρο, καλό φθινόπωρο να ευχηθώ. Έτσι θα πάει, λέει, για τις επόμενες μέρες, με βροχές και με καταιγίδες επίσης σε κάποια μέρη της Ελλάδας. Πού θα πάει? Θα καλοκαιριάσει κάποια στιγμή. Εδώ είμαστε εμείς όμως με τις μουσικές μας, τον Best 92,6. These things will come to be, ακόμα από DJ Senfield.

Εν τω μεταξύ παραμένει μυστήριο ακόμα για όλους εμάς εκεί στα νότια προάστια, αλλά και μόνο στα νότια. Από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου? Πιθανή άνεμη, λέει, τους έφεραν από κάπου. Αφού ολοκληρώθηκαν έρευνες πυροσβεστικής, ειδικά το μεσημέρι, παιδιά, ήταν πολύ έντονη μυρωδιά εκεί, τουλάχιστον στο Παλαιοφάλαιρο και στα περίχωρα και στην παραλία μας. Δεν υπάρχει πάντως διαρροή φυσικού αερίου. Μας καθησυχάζουν οι αρμόδιες αρχές. Και περιμένουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που μυρίζει τόσο έντονα. Μπορεί να έρθει και από τη θάλασσα. Θα δούμε.

0: Premium Gin σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Best 92,6. Choose music.

Λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου με μίξ, ολοκαίνουργιο μίξ από Jojo Lega στα χαιρετίσματά μας στο The Prayer του Jim Morrison, βέβαια, για όσοι το καταλάβατε. Αυτό τώρα που ακούμε έλεγα να το παίξουμε προς τα τέλη της εβδομάδας, αλλά δεν κρατήθηκα επειδή ήρθε σήμερα από τον αγαπημένο μας SNK. Τον ακούτε τα ξημερώματα στο Best κάθε μέρα 4 με 6. Και αυτό είναι το Ωρα Νέα από SNK. Ολόφρεσκο κι αυτό.

Πολλά χαιρετίσματα στην Άνδρο και στο Μέθεξης και σε όλη την παρέα. Ανυπομονώ να βρεθούμε και πάλι και από κοντά στην Άνδρο, την πανέμορφη Άνδρο, το καλοκαιράκι. Την αγάπη μου στο Φάνη να στείλω.

Οράνεα, παιδιά, παίζει, επειδή ρωτάτε, ξαναλέω. Οράνεα. Από SNK. Καλησπέρα και στο Μάνο που ακούει από Περισσό. Καλησπέρα και στη Λαμία, στην Καλαμάτα και σε όλη την παρέα, τα φιλιά μου. Καλησπέρα στην Αναστασία που ακούει από Έσεξ. Καλησπέρα και στο Μάικ που ακούει παραδοσιακά από Νιου Γιόρκ.

Να πω μια καλή νύχτα στην Αντιγόνη που πάει για ύπνο. Υπάρχει, λέει, και αύριο μέρα να συνεχίσει τη δουλειά. Αφιέρωση έχει στην Αντιγόνη. Εσύ ξέρεις από πού. Φιλιά στο ζωγράφου, παρεπιπτόντως να στείλω. Καλησπέρα και στα Βίλια. Αγαπημένο Γκιζούλα, στο remix του George Μπίτσικα. Καλησπέριζω και το Θάνο.

Και το αγαπημένο μας Αίγιο εδώ στέλνει τα φιλιά του. Άλλη μια εκδοχή του Chris 2000 από Σβέτ και Μικαέλ. Και ο Άγιος Δημήτριος συντονισμένος. Και η γειτονιά μου, το Παλαιό Φάλερο. Πολλά φιλιά στον Ιβάν, το γείτονά μου να στείλω.

Πάμε με ολοκένουργια από Σάβα να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας. Where do we go? Ο τίτλος, ρυμίστε την ακριβία του Σάβα.

Πριν πάμε για διάλειμμα, προλάβω να στείλω φιλιά στο Φίλιππο. Ο αδελφός σου τα στέλνει, Φίλιππε. Καλή δουλειά, δουλεύει λέει νύχτα τώρα και μας ακούει. Και εμείς νύχτα δουλεύουμε και μας κρατάτε παρέα. Καλή δουλειά λοιπόν, Φίλιππε, και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: 102,6.
1: Σάββατο 23 Μαΐου, η Περιζήτη της Star, της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Best

πάντα μελαγχολικός, αλλά και συγκινητικός, ο αγαπημένος μας Fading Soul επέστρεψε με το Arcadia. Σήμερα ήρθε στα χέρια μου και το ακούμε μαζί για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Best. Και με Arcadia από Fading Soul ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Best 92,6.

Από Μάνο σας θα πω λέει τα φιλιά στον αδελφό του. Καλησπέρα και στο Τορόντο. Εκεί στέλνω τα δικά μου φιλιά. Καλησπέρα και στην Πεύκη. Κλεοπάτρα φιντάνε εδώ μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική. Υπενδυμίζω Best Radio 926 Athens. Σε σελίδα μας στο Facebook best926.gr, το επίσημο site μας. Και Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Όσο για τη διαδικτυακή παρέα, γνωστή, live24.gr.

Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στη Λίδα που γιορτάζει σήμερα. Σου αφιερώνει ο Θάνος, Λίδα, ότι καλύτερο. Καλησπέρα και στο Ρότερνταμ. Ο Μπέστα ακούγεται και εκεί δυνατά, λέει.

αγαλιά μου και την αγάπη μου να στείλω στην Πινελόπη, την αγαπημένη μου, που ακούει μέσα από ένα ταξί. Και φυσικά αφαιρώνουμε και στον οδηγό του ταξί, στον Αλέξη. Ελπίζω να φορά ζώνη, Αλέξη. Να ακούς best και να κοιτάς μπροστά. Χρόνια πολλά επίσης σε όλες τις Λιδίδες που γιορτάζετε σήμερα και τις Λιδίες.

εκδηλώσεις του This is Athens City Festival στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζονται μέχρι και τις 31 Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτού του υπέροχου φεστιβάλ κάναμε και αυτό το υπέροχο επίσης πάρτι, υπενθυμίζω, την Παρασκευή στο Συνέγλι. Υπέροχο το vibe και η αγάπη σας. Να είμαστε καλά, να χορεύουμε παρέα. This is Athens City Festival επέστρεψε λοιπόν και φέτος δυναμικά το Μάιο, όπως και κάθε Μάιο, με πάνω από 300 δωρεάν δράσεις που απλώνονται σε κάθε γειτονιά της πρωτεύουσας, από υπαίθρια πάρτι και συναυλίες μέχρι περιπάτους και γαστρονομικές εκδηλώσεις. Η πόλη με λίγα λόγια μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σκηνικό. Μουσική παντού, δωρεάν για όλο τον κόσμο. Λόγω όμως των καιρικών συνθηκών υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, οπότε αν έχετε προγραμματίσει το οτιδήποτε, πριν ξεκινήσετε ρίξτε μια ματιά στο επίσημο site του This is Athens City Festival.

Καλώς ήρθατε το προηγούμενο. Love is a game. Για εσάς που ρωτάτε, από Adria Dick και Bipolar Sunshine. Adria Dick έρχονται επίσης αυτό το Σάββατο εδώ στην Αθήνα, 23 Μαΐου.

Όσο για τα house και techno street party του φεστιβάλ, του This is Athens City Festival 23 παρακαλώ στο σύνολο, house και techno party από διοργανώτερες ομάδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπαρ σε πλατείες όπως είπαμε, πάρκα και δρόμου της Αθήνας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο σας περιμένει πάρα στην πλατεία Γιάννα Σωμάτων το Σάββατο και την Κυριακή στην πλατεία Κομουνδούρου, αλλά και στο Πάρκο Ελευθερία στην Κυριακή.

Βέβαια, να μην κάνεις την αρχή μεταφιέρωση. Φτάναμε στον Αλέξη και θέλει και ο Γιάννης οδηγός ταξί, εννοείται. Και εσύ να προσέχεις το δρόμο. Και να μας στέλνεις τα μηνύματά σου και να ακούς best. Jean d'amour, παιδιά, ακούσαμε υπέροχο χαρούμενο remix από DSF. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Πολύ πολύ σύντομο και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

να πει κανείς τώρα για αυτό τον καλλιτέχνη. Ίσως και το πιο του είδους του, πιο εμβληματικό, σίγουρα από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας drum and bass σκηνής, ο θρυλικός LTJ Bookem μας έκανε την τιμή να μας επισκεφθεί. Πριν από λίγες ημέρες, νομίζω είναι από τις πιο δυνατές στιγμές του Φεστιβάλ του Δημοθηναίων αυτή η εκδήλωση, αυτό το live. Μπράβο σε όποιον τον έφερε. Ήρθε να μας θυμίσει ότι υπάρχει και drum and bass, παιδιά, όχι μόνο house, techno, melodic, afro. Υπάρχουν πολλά είδη. Έχω την εντύπωση που τείνουν να εξαφανιστούν.

0: Μας χάρισε μια μοναδική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Πολλοίς κόσμος αναρωτήθηκε γιατί δεν ήρθε νωρίτερα, γιατί δεν τον έχετε φέρει τόσα χρόνια. Ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα μας, ο DJ Bookem. Είναι αυτός ο οποίος έδωσε στο είδος The Drum and Bass μια λίγο πιο ατμοσφαιρική, θα λέγαμε, κινηματογραφική διάσταση. Και μας θύμισε πολύ ωραίες εποχές, η αλήθεια είναι.
1: Be best.
0: Όχι ότι εξαφανίζονται τα είδη, υπερβάλλω, εμείς ξεχνάμε ότι υπάρχουν. Τα μουσικά ρεύματα αυτά που δεν πολύ ακούγονται όσο κάποτε. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα.

Μία επίση από τι πιο σταθερέ και πολυδιάστατε παρουσία τη εγχώρια σκηνή. Με εμφανίσεις δίπλα σε καλλιτέχνες όπως The Prodigy, Wu-Tang Clan, Grandmaster Flash

Κάρκ, ελάχιστα πριν από το τέλος, στο Μαργκούδι. Και αυτή την απολαύσαμε live χθες στη πλατεία Δεξαμενής, επίσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σας υπερευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, Τετάρτης, λίγο μετά τις 11. Βροχές και αύριο λέει. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

Best 92,6. After hours.

0: Sometimes I feel so strange.
1: After hours.
0: Yeah.

complete.